0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμελί 98FM.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγει μάτων αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.
5: Πήγε τρεις, μπαίνει στο όνειρο. Πήγε τρεις, γίνεσαι παραπονό. Πήγε τρεις,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ στη σκιά της υπόθεσης που αφορά την εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο ίδιος ο κ. Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμ Ουμέροφ, και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι τις συνομιλίες είχαν προηγηθεί αποστολή υλικού ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμα και πιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και πως χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Η παρέτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος, επισημαίνει το Πασόκ. Η αποκαλύψη για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα φέρει βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γενετικού υλικού που έχουν συλλεχθεί από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Εν μέσω καύσων, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση της Λισαβόνας ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτειών να αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σοου πυροτεχνημάτων. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση στη Φιλαδέλφεια. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκλήθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή 3-2 απέναντι στο Πράσινο Ακροτήριο και η Κολομβία 1-0 έναντι της Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φως μετά το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 84 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρέντερικ Σοπέν, έτη ντόπους 25 νούμερο 7, Μιχαήλ Πλετνιόφ στο πιάνο.

Μιτσισλάβ Βάιμπερ και τη συνέχεια Λάργο από το κονσέρτο για φλάουτο. Συμφωνική ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ, Μίριγκα Γκραζενίτε Τούλα, Μάρια Κριστίν Ζούπαντζικ στο φλάουτο.

Συνεχίζουμε με Richard Wagner, Τριστάνος και Ζόλουδη, τρίτη πράξη, πρελούδιο, Φιλαρμονική του Βερολίνου, Daniel Barenboim στη διεύθυνση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέι Ραχμάνινοφ, το νησί των νεκρών. Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Στοχόλμης, Σερ Άντριου Ντέιβις στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: News. Η οποία φτάνει με άλλο τρόπο από αυτή που έχει υποθεί, ας πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που με πολύ έτσι ευπρεπή τρόπο, αφού έχουμε το δημόσιο λόγο, πρέπει να μιλάμε στον κόσμο και να του λέμε τουλάχιστον την άποψη.
5: Τώρα, για να πάμε να δούμε.
4: Ξέρετε,
5: τι γίνεται.
4: Πολλοί θα διαφωνούν, γιατί ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μέσα στο δημόσιο λόγο.
5: Η δημοκρατία, ο κανόνας δημοκρατίας, αυτός είναι.
4: Αυτό είναι, εντάξει. Δεν μπορεί.
5: Τώρα, για να μου πείτε κάτι, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας στα εθνικά θέματα. Τι έγινε με το Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, εκεί όπου έπεσε θύμα, ας το πούμε έτσι, της άλλης κατάστασης, δηλαδή να μιλάει με κάποιον που δεν ήταν ο κάποιος ο άλλος.
4: Τώρα κοιτάξτε, θα το πω διαφορετικά.
5: Συνέβη και στους Ιταλούς, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, συνέβη και με άλλους, δεν συνέβη μόνο με τον
4: Ακριβώς λοιπόν, επειδή
5: Διοντόκο.
4: Με πολλούς άλλους. Υπάρχουν απλοί κανόνες όταν μιλάς με κάποιους ξένους. Πόσες φορές, εγώ θα πω κάτι άλλο κύριε Κοντονή, πόσες φορές δεν μας έρχονται περίεργα μηνύματα στο τηλέφωνο μας.
5: Α, βέβαια, πολλά.
4: Τι μας διδάσκει, τι μας λένε οι αρμόδιοι της υπηρεσίας ασφαλείας, ας πούμε, της αστυνομίας. Μην τα ανοίγετε, μην ανοίγετε τίποτα, μην δίνετε πληροφορίες. Τι να χαρακτηρίσω από όλο αυτό που έγινε. Ότι ο Ευσύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν ήλεγξε εάν το link αυτό, δηλαδή αν ο σύνδεσμος που του είπανε να συνδεθεί προέρχεται από τον αντίστοιχο της Ουκρανίας. Δηλαδή δεν μπορώ να το...
5: Και μάλιστα για τον drones αυτό, το γνωστό θέμα.
4: Ακούστε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού δεν κοιτάζει το πλέον απλό. Τι είναι αυτό που μου στέλνουνε.
5: Και από πού έρχεται, σωστό είναι αυτό.
4: Μα, κοιτάξτε, έχει μέσα, υπάρχουν μέσα στο μέσα, δίπλα του, υπάρχουν experts. Υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που μπορούν να του το πούνε με μια ματιά, αλλά δεν χρειάζεται να το πούνε. Κύριε Κοντονή, αυτό σας είπα πριν. Είναι το θέμα της πληροφόρησης. Είναι δυνατόν να χειρίζεσαι σε υψίστο επίπεδο εθνικά θέματα και να μην κοιτάς από πού σου έρχεται ένας σύνδεσμος να μιλήσεις μαζί σου. Και να μην πάρεις και ορισμένα και να μην έχεις και ένα πρωτόκολλο.
5: Σωστά.
4: Που να λες με ποιον μιλάω.
5: Τώρα για να πάμε στα άλλα θέματα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Και από πού μιλάω. Διότι αυτό που τουλάχιστον είδαμε στην τηλεόραση δεν είναι από το γραφείο του.
5: Ναι, ήταν αλλού, ναι, σωστό.
4: Δηλαδή τόσες παραβιάσεις πρωτοκόλλου ασφαλείας, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αυτό λέγεται.
5: Ναι. Για να σας πάω τώρα στα άλλα θέματα. Λέει λοιπόν, καταρχάς σήμερα είναι η Αμερικανική, είναι 4 του μήνα, ξημερώνει για αυτό σε λίγο, ναι.
4: Είναι η μέρα
5: των 250 ετών. Για πείτε μου κάτι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις Αμερική. Στην Αμερική, μάλλον.
4: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις.

0: πιβότο Τζορτζ Ουάσιγκτον στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν τότε η πρωτεύουσα, η ανεξαρτησία από την Αγγλία των πρώτων 13 πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες ήταν κυρίως οι ανατολικές πολιτείες της Αμερικής. Και από εκεί ξεκίνησε, γι' αυτό χαρακτηρίζεται έτσι, ψηφίστηκε μάλλον η ανεξαρτησία, είχαν νικήσει τοπικούς πολέμους και εξελίχθηκε μετά μέσα στο διάβατο του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως τις ξέρουμε σήμερα. Εντάξει.
1: Ναι, άλλωστε είναι, και είναι, το λιμάνι.
0: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Πάρα πολύ, είναι σαν την 25η Μαρτίου, τη δική μας. Μας
1: ναι. Άλλωστε τα λιμάνια της μετανάστευσης ξεκίνησαν λίγα χρόνια αργότερα, σε 7 Μαρτίου του 1902, ξέρετε, όπως διαβάζω. Φύγαν και οι δικοί μας από την Πελοπόννησο.
0: Ναι, ξέρετε κύριε Κοντονή, όταν ένας από τους φοβερούς λόγους, όποιος διαβάζει τον λόγο του George Washington τότε, ο άνθρωπος αυτός είχε πει και είχε αποφασιστεί μέσα στο κοινοβούλιο τότε που υπήρχε, ότι εμείς θα πάρουμε όλα τα καλά από την Ευρώπη και θα διώξουμε όλα τα άσχημα.
1: Καλό είναι.
0: Πραγματικά το πρώτο σύνταγμα και το σύνταγμά τους που έγινε, αυτό αποτυπώνει και αυτό είναι και η νοοτροπία της Αμερικής. Δηλαδή πήραν όλα τα καλά στοιχεία και έδιωξαν όλα τα άσχημα, διότι η Ευρώπη τότε βρισκόταν και σε μια, να το πω έτσι, σε μια κάμψη των πνευματικών ιδιωτήτων. Της είχε περάσει την αναγέννηση, είχαν περάσει πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Και πολλοί κόσμος, αφού είχαν καταληφθεί οι ανατολικές πολιτείες και οι νότιες, από τους Γάλλους οι νότιες και περίπου εκεί η Λουιζιάννα, Μισισίπη, αυτές οι πολιτείες όλες είχε μαζευτεί και πολύς κακός κόσμος.
1: Σωστό.
0: Αυτός ο κόσμος έφυγε από την Αμερική. Τον διώξανε, τον απέβαλε το σύστημα.
1: Ή τον ξέρασε, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Θα σας πω δε μόνο το εξής. Όταν σχεδιάστηκε η πρωτεύουσα, η σημερινή πρωτεύουσα, η Ουάσιγκτον, την σχεδίασε ο Γάλλος ο αρχιτέκτονας ο Λαφοντέν. Ξέρετε, τότε ήταν το 1780, είχαν κάρα, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, εντάξει. Οι δρόμοι όμως σχεδιαστήκαν στην Ουάσιγκτον να έχουν φάρδος 50 μέτρα.
1: 50 μέτρα.
0: 50 μέτρα. Εάν πάτε στους δρόμους που σχεδίασε, επειδή έχω ζήσει στην Ουάσιγκτον πολλά χρόνια.
1: Γι' αυτό τα θέτω τα ερωτήματα αυτά.
0: Οι μεγάλοι δρόμοι στην Ουάσιγκτον, το φάρδος τους είναι 50 μέτρα. Η λεωφόρος, η Πενσιλβάνια, η οποία ενώνει το Καπιτόλιο με το Λευκό Οίκο, η Constitution, η λεωφόρος Συντάγματος και τα λοιπά, είναι 50 μέτρα. Δηλαδή φανταστείτε το τι γίνεται, ας πούμε. Το σχεδιάσαν πότε, τότε, με τι προοπτική. Αυτό είναι το λέω γιατί, για να δείτε ότι από τότε είχαν να φτιάξουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν να φτιάξουν την Αμερική είχαν ένα τεράστιο όραμα μπροστά τους. Αυτό ναι. Το οποίο σήμερα λείπει από τους περισσότερους πολιτικούς μας ανά τον κόσμο. Το όραμα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Πού οδεύουμε. Τι θα φτιάξουμε καινούριο.
1: Ναι, να αφήσουμε να γίνει η γιορτή σήμερα και αύριο αν έχετε και εσείς την ευκαιρία.
0: Όχι, η γιορτή σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση για τους Αμερικανούς.
1: Ναι, όχι. Για να πούμε περισσότερα αύριο.
0: Βεβαίως,
1: κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Τώρα βεβαίως. Για να σας πάω κάπου αλλού, δοθέντως ότι τα πράγματα τρέχουν με ελληνική ταχύτητα. Λέει ο Τούρκος τώρα, ο Ερντογάν, ότι ο κύριος Τραμπ θα πάει μία μέρα νωρίτερα εκεί, θα καθίσει, θα συνομιλήσει μαζί του, του ετοιμάζει φιέστας κτλ. Και του πάει και τα δώρα. Εδώ τι γίνεται. Άλλα λένε σε εμάς, άλλα γίνονται.
0: Μισό λεπτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από το Λευκό Οίκο. Αυτά που λέει ο κ. Ερντογάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από πουθενά αλλού.
1: Ναι. Τα λέει μόνος του.
0: Πολλές φορές έχει πει ότι θα κάνει, θα φτιάξει και άλλα γίνονται. Κοιτάξτε τώρα, η τουρκική προπαγάνδα έχει φτάσει πλέον στα όρια της αστειότητος. Εντάξει, δεύτερον, δεν του πάει δώρα. Τι δώρα του πάει.
1: κινητήρες, λέμε.

0: τώρα.
1: Κινητήρες του 1970 για να τους βάλει σε αεροπλάνα του 2032.
0: Δεν πετάνε αυτά. Πετάνε.
1: Ωραία, και που πετάνε τι σημαίνει. Τι σημαίνει, μπορεί να... Αυτά είναι πολεμικά αεροπλάνα, ξέρετε, για να πετάνε. Δεν είναι για να κάνουν βόλτες πάνω από την Άγκυρα ή πάνω από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη. Αυτά τα αεροπλάνα πρέπει να μπλέκουν σε αερομαχίες. Και εν πάση περιπτώσει...
0: Αλλά δεν κάνουν για αυτά δηλαδή οι κινητήρες.
1: Η δική μου η απορία είναι, καλά, δεν φτιάξανε αεροπλάνο πρώτης γενιάς, δεν φτιάξανε αεροπλάνο δεύτερης γενιάς.
0: Φτάνουν την πέμπτη γενιά κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Πόσο ικανή είναι, πόσο ικανός είναι αυτός ο λαός. Μας έχει εκπλήξει, διότι ξέρετε, στα 100 χρόνια ύπαρξής του δεν έχω δει να έχει πετύχει κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, παρά το γεγονός αυτό όμως, εμείς δεν έχουμε φτιάξει κάτι, ναύαρχέ μου. Αυτοί φτιάχνουν όμως. Έστω και να είναι κουτσουρεμένα αυτά.
1: Τι φτιάχνουν, κύριε, τι φτιάχνουν. Έχετε δει κανένα μεγάλο έργο πολιτιστικό? Λένε ότι φτιάχνουν μόνο πολεμικά.
0: Να σας τσικλήσω και λιγάκι.
1: Αυτό είναι φτιάχνω. Και αυτά που φτιάχνουν, ποιοι τα αγοράζουν? Ποιοι τα αγοράζουν?
0: Πώς, οι χώρες αυτές που, τις οποίες, ή μάλλον στις οποίες έχουν βάλει και στρατό δικό τους μέσα.
1: Που αγόρασε πολεμικό υλικό από αυτά που φτιάχνει, αγόρασε από την Τουρκία, οι χώρες της Αφρικής, γιατί χώρες στο Νότιο Ειρηνικό, εκεί η Ινδονησία, η οποία έχει υπογράψει διάφορα αυτά και δεν έχει πάρει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα...
1: Κοιτάξτε, ακούστε, η προπαγάνδα, σας είπα...
0: Δίνει και παίρνει, σωστό είναι αυτό.
1: Έχει φτάσει στο όριο πλέον της αστειότητος. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε στα σοβαρά αυτά που λένε.
0: Ναι, αλλά είναι σοβαρά γεγονότα, τρέχουν.
1: Διότι υποτιμούν την νοημοσύνη. Κάθε φορά να βγαίνω, επειδή είναι 85 εκατομμύρια και επειδή παράγουν κάποια υλικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Είναι και καλά, ορισμένα πράγματα πυρομαχικά παράγουν καλά. Εντάξει, αλλά παράγουν πυρομαχικά. Δεν παράγουν ανταλλακτικά για να πετάνε τα αεροπλάνα τους, να κινούνται τα πλοία τους. Τα κρίσιμα υλικά που λέμε.
0: Ναι, αλλά βγαίνει το ΝΑΤΟ και λέει όμως, προσέξτε τώρα, εδώ θέλω να μου πείτε, λέει το ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι η Τουρκία ως χώρα είναι απαραίτητος εταίρος. Είναι ένας βράχος. Ναι, στην νοτιοανατολική τουλάχιστον πλευρά της μαχίας. Δεν τα λέω εγώ. Ούτε ναι, εσείς.
1: Ακούστε. Καταρχήν, οι δηλώσεις από τον κύριο Ρούτε αποτελούν και από την κυρία Κάλλας, να το πω έτσι, γιατί και αυτή είναι στην Ευρωπαϊκή.
0: Και αυτή είναι, ναι, σωστό.
1: Θα τα ξεχωρίσω λίγο. Ο κύριος Ρούτε είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είναι υπάλληλος όλων των χωρών που πληρώνουν για να πληρώνει τον κύριο Σουρτέ. Και λογικά θα έπρεπε να κρατάει κάποιες αποστάσεις.
0: Λογικά. Δεν κρατάει
1: λογικά.
0: Όμως.
1: Ο κύριος Σουρτέ λοιπόν, που τα λέει αυτά που λέει, αρχίζει και δημιουργεί αμφιβολίες για το γιατί τα λέει. Με την έμφαση που τα έλεγε. Διότι ή υπάρχει κάποια εξάρτηση, να μην πω τίποτα χειρότερο, ή ο κύριος Ρούτε παίζει κάποιο παιχνίδι εν αγνία πολλών χωρών μελών και δι' της Ελλάδος. Ο κύριος Ρούτε όμως, επειδή υπήρξε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας και και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την καταλήψη της Κύπρου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, δεν έβγαλε κουβέντα για τη φυλάκιση πολλών στελεχών και τη διατήρηση της δημοκρατίας, πολιτικών στελεχών και τη διατήρηση της δημοκρατίας, δεν έβγαλε τίποτα. Όπως και η κυρία Κάλλας. Θα ξέρετε, δημιουργούν ένα τεράστιο ερωτηματικό στο οποίο εσείς και εγώ που συζητάμε δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε ούτε και να πούμε μια κουβέντα, στον αέρα θα πάει.
0: Σωστό.
1: Έχουμε μια κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία θα έπρεπε να πει. Αλλά ξέρετε, μου έκανε εντύπωση. Δεν άκουσα καμία σοβαρή.
0: Και εμένα. Και εμένα. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Σε αυτές τις δηλώσεις, ούτε από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο σοβαρότερο θέμα, κύριε Ναύαρχε, κύριε Γκολφόπλε. Και να καλωσορίσω στο στούντιο τώρα το φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Αλεξανδράκη που έχει μπει μέσα. Καλημέρα, Αλεξανδρά.
2: Καλημέρα, κύριε Γκολφόπλε. Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Λοιπόν, πείτε μου κάτι, τι γίνεται με τη σχολή της Χάλκης? Υπάρχει, λέει, η ατζέντα, κουβέντα δηλαδή, θα γίνει μεταξύ του Τραμπ και του Ερντογάν. Το θέμα είναι ότι θέλουν οι Τούρκοι να είναι
1: θέλουν,
0: στο
1: κύριε,
0: Υπουργείο Παιδείας ή δεν θέλουν καθόλου.
1: Μην το πολυλογούμε.
0: Δεν θέλουν.
1: Δεν θέλουν οι Τούρκοι τώρα. Οι Τούρκοι εδώ δεν θέλουν δημοκρατία. Θα θέλουν άλλο. Θα θέλουν χριστιανική θρησκευτική σχολή να διδάσκει το χριστιανισμό μέσα σε αυτή την μουσουλμανική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει. Μέσα στους αδελφούς μουσουλμάνους, μέσα στους φίλους της Εσμπολά και της Χαμάς και των Χούτης και όλων των εξτρεμιστικών μουσουλμανικών οργανώσεων, θα θέλουν να ανοίξουν τη σχολή της Χάλκης. Να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε. Κουβέντα να γίνεται. Πάντε να λέει
0: ότι γιατί το λέμε ότι ανοίγει η σχολή, θα ανοίξει σε λίγο, άνοιξε χθες, έκλεισε προχθές.
1: Κύριε Κοντονή, μακάρι να ανοίξει η σχολή. Αλλά δεν θα αφήσουν οι Τούρκοι, κύριε Σκοντονή. Δεν είναι οι Τούρκοι, δεν έχουν αυτή τη διάβγεια στο πνεύμα, την πολιτιστική του ανοιχτού μυαλού. Οι άνθρωποι να το βάλουν καλά στο μυαλό μας όλοι. Είναι κολλημένοι σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ξεφεύγουν. Γιατί πρέπει κανένας να κοιτάξει το παρελθόν τους, των Τούρκων των παρελθόν.
0: Ναι,
1: όχι
0: κατάλαβα.
1: Των Οθωμανών, προσέξτε.
0: Ναι,
1: κάνω
0: κατάλαβα,
1: τη διαφορά,
0: ναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Οι Τούρκοι ήταν μια φυλή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δι οι πιο παραμελημένοι και πιο...
0: Κι όμως αυτή επικράτησε όμως.
1: Αυτούς μάζεψε ο Κεμάλ, τον οποίο σήμερα δεν τον θέλουν, εντάξει, και σήμερα τον κυνηγάνε το Κεμαλικό Κόμμα, αυτούς μάζεψε ο Κεμάλ, τους έδωσε υπόσταση. Και αυτοί για να ήταν υπαρξιακό το θέμα τους, αυτοί βεβαίως σκιστήκανε, πολεμήσαν και με τη δική μας εθνική, ας πούμε, έτσι, η κατάσταση μας πάντα η διχόνοια μας διακρίνει. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Τι είναι ο Τούρκος? Πού και ξεκινάνε όλα.
0: Έτσι. Να, Ναύαρχε μου, εσάβλουν τα σπουδαία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αύριο πρωί θα σας πάρουμε, έτσι, νωρίς.
1: Να μας πάρετε ό,τι όλα θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκολφόπλε. Ναύαρχε μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, είναι στο στούντιο, ακούσατε και προηγουμένως, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, πολιτικός, ασχολείται με την πολιτική, δεν θέλει ο ίδιος ακόμα να γίνει υποψήφιος βουλευτής, αλλά ασχολείται με τα πολιτικά δρόμενα στο ΠΑΣΟΚ. Ένας άνθρωπος με καθαρό μυαλό. Τον καλωσορίζω για άλλη μία φορά. Κύριε Αλεξανδράκη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα κύριε Κοντονή και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Θα πάμε κατευθείαν στο ψητό, όπως λέμε. Έτσι. Είχε πει κάποτε ο Τσίπρας όταν ρωτήθηκε τι κακό έχουν οι Μολότοφ, είπε ο ίδιος. Και παίρνει την απάντηση, αν θυμάμαι καλά, από τον Τζαβάρα, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μα και είναι κόσμο, του είχε πει ο Τζαβάρας. Και η απάντηση που πήρε, για να τη σχολιάσετε, είναι εξαρτάται σε ποια μεριά είσαι. Όταν πέφτουν βέβαια οι Μολότοφ, είσαι από τη μεριά που τους ρίχνουν ή από τη μεριά που πέφτουν. Μα είναι απάντηση αυτή.
1: Κύριε Κοντονή, είναι αχαρακτήριστη αυτή η δήλωση.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση, για να το ολοκληρώσω το ερώτημά μου, που άρχισαν οι βόμβες Μολότοφ να πέφτουν άμα τη αφήξη του Τσίπρα?
1: Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά είναι συμπτώσεις.
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Αλλά οι δηλώσεις.
0: Τα γεγονότα δεν δείχνουν όμως αυτό.
1: Οι δηλώσεις, κύριε Κοντονή, αυτές είναι εμπριστικές και πόσο μάλλον δε όταν γίνονται από έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν άνθρωπο που φιλοδοξεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του τουλάχιστον. Οπότε είναι απαράδεκτο, είναι αχαρακτήριστο. Δεν χωράνε σε ένα ευνομούμενο δημοκρατικό σύγχρονο κράτος.
0: Βέβαια τα πολιτικά κόμματα. Και για τις βόμβες που έβεσαν, για το θάνατο μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.
1: Τραγικό.
0: Τα καταδίκασαν αυτά. Εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ότι είναι προβοκάτσια. Αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει. Τι να πω. Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, σε πολλές περιπτώσεις οι δηλώσεις κάποιων ανθρώπων χαρακτηρίζουν αυτούς τους ίδιους. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε στον κόπο να σχολιάσουμε.
0: Σωστό είναι αυτό. Αυτό σωστό.
1: Είναι τραγικό το γεγονός ότι μια γυναίκα, μια συμπολίτης μας, κάει και ζωντανή.
0: Σχεδόν ζωντανή, ναι.
1: Επειδή η κόρη της ασχολείται με την πολιτική. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, μόνο και μόνο που σκέφτομαι εγώ ότι θα μπορούσε η οικογένειά μου, η οικογένεια του καθενός συμπολίτη μας, να συμβεί αυτό, είναι απίστευτο. Δεν χωράει στον 21ο αιώνα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Μια τέτοια κατάσταση.
0: Ναι. Το καταδικάζουμε πάντως. Αυτό είναι γεγονός.
1: Προφανώς.
0: Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Πρόσφατα έγινε γνωστό ένα θέμα. Η κυρία Καριστιανού είναι μέτοχος με 50% μιας εταιρείας που παίρνει σπίτια από τα fans.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λέει η ίδια δεν το ήξερα, με πολεμάει το σύστημα. Κι όμως με υπογραφή δική της 6 μήνες ή 7 μετά το τραγικό συμβάν στα Τέμπη και το θάνατο της κόρης της, ούτε αυτό δεν σεβάστηκε, όπως λέει ο λαός, έβαλε υπογραφή και πάρθηκε ένα σπίτι από αυτά που έχει κατασχέσει η τράπεζα και τα έχει δώσει τα fans. Από τα fans τα πήρε η εταιρεία δική της, τα πήρε με υπογραφή της από ένα φτωχό που δεν έχει πληρώσει το δάνειό του ακόμα. Τον πέταξε έξω δηλαδή. Για πείτε μου εμένα, τι πολιτική είναι αυτή? Υπερασπίζεσαι, λέει, τα δίκαια του εργάτη ή του εργαζόμενου ή, ξέρω εγώ, του φτωχού.
1: Κύριε Κοντονή, είναι μια πολιτική χωρίς αρχές, για να το πω. Μα όταν δεν έχεις αρχές συγκεκριμένες, και αν θυμάστε το είχαμε ξανασυζητήσει από την αρχή, όταν συζητούσαμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι ένα κόμμα χωρίς αρχές. Η ίδια έχει φροντίσει να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Οπότε αυτή η ιστορία με το σπίτι αυτό, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της κατάστασης, της αμετροέπειας και της έλλειψης αρχών. Γιατί όταν έχεις έλλειψη αρχών, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Δεν προσέχεις. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά η κυρία Καριστιανού θα έπρεπε πλέον.
0: Μα γι' αυτό έχει χάσει πολύ.
1: Λογικό. Εισερχόμενη στην πολιτική ζωή του τόπου, κυρία Καριστιανού, δεν είναι πλέον η μάνα των τεμπών. Έχει απεμπολίσει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι, προφανώς είναι ακόμα θύμα μιας κατάστασης, αλλά επειδή πλέον κρίνεται για αυτά που λέει, για αυτά που θέλει να κάνει, ως πολιτικό πρόσωπο, ακριβώς, πρέπει να προσέχει διπλά, κύριε Κοντονή. Γιατί όταν κρίνουν ανθρώπους άλλους, οι οποίοι σου λέει έχουν τόσα σπίτια, έχουν τόσα περιουσιακά στοιχεία, γιατί να μην γίνει το ίδιο και με την κυρία Καριστιανού?
0: Εσείς θυμόσαστε πότε αγοράσατε τον καφέ σας?
1: Προφανώς.
0: Εκείνη και δεν θυμάται. Δεν θυμάμαι πότε το αγόρασα.
1: Προσωπικά δεν το πιστεύω.
0: 6 με 7 μήνες.
1: Προσωπικά, προσωπικά κύριε Κοντονή, μετά δεν, το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι θυμούνται τις αγοραπολισίες, πόσο δε μάλλον όταν αφορούν assets, μεγάλα περιουσιακά στοιχεία.
0: Και μάλιστα το πήρε κοψοχολιά, 30.475 ευρώ.
1: Εντάξει, είναι, δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος κάνει μια τέτοια αγορά και δεν γίνεται να μην τη θυμάται.
0: Και μάλιστα έλεγε πριν από αυτό, πριν γίνει ή πριν βγει στο φως της δημοσιότητας, έλεγε ότι εγώ είμαι υπέρ των πολιτών, των φτωχών, καταδικάζω τα φανς.
1: Εντάξει, όλοι το ίδιο θα σας πούνε. Όλοι το ίδιο λένε ότι είναι κατά των φανς από την κυβέρνηση.
0: Αλλά από τα φανς αγόρασε, δεν τα αγόρασε από μένα.
1: Ναι, οι πράξεις, αυτό ήθελα να πω. Οι πράξεις μας πολλές φορές μας χαρακτηρίζουν περισσότερο από τα λεγόμενά μας. Όταν εγώ πάω και πάρω ένα σπίτι το οποίο ανήκει σε ένα φτωχό και το απόλεσε μετά από πληστηριασμό, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να δηλώνω ότι είμαι σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης ή κεντροαριστερός. Θα μου λέτε ότι είμαι φαρισαίος, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δεν ισχύει μόνο για εμάς. Οπότε, όπως καταδικαστέα είναι πολλές πράξεις, καταδικαστές είναι πολλές πράξεις πολιτικών προσώπων στο παρελθόν, είτε που προέβησαν σε πράξεις παράνομες, σε πράξεις παράνομου πλουτισμού κτλ. Έτσι υπάρχει και αυτός ο κανόνας.
0: Είχε πει και το εξής, για να το ολοκληρώσουμε, είχε πει και το εξής η κυρία Καριστιανού, ότι όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά. Mm-hmm. Αυτό δεν το έκανε πράξη τον εαυτό της. Να το πει στους φτωχούς. Του πήρε του φτωχού για ένα μικρό ποσό που χρώσταγε στην τράπεζα.
1: Κύριε Κοντονή, θα σας απαντήσω με ένα ζωντανό παράδειγμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι που είχε επικυβερνήσεως Τσίπρα, που είχε αποσχιστεί η Λαϊκή Ενότητα τότε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και είχαν κάνει διαδήλωση κατά των πληστηριασμών. Και όλοι αυτοί κατέληξαν στα δικαστήρια από την κυβέρνηση από την οποία προέρχονταν. Τους πήγανε στα δικαστήρια γιατί κάνανε διαδήλωση ενάντια στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα τα έχουμε ζήσει όλα, κύριε Κοντονή.
0: Τα έχουμε δει όλα.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εσείς θα πάτε μια ανάσα όπως και εμείς και εδώ είμαστε με τον Αλέξανδρο να τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Τι ακριβώς συζητήθηκαν, διέρευσαν διαβασμένες πληροφορίες. Λέει ο κύριος Δόκος, λέει και η κυβέρνηση, ότι δεν διέρευσαν. Αυτό υποστηρίζει.
9: Ναι.
8: Αυτό βέβαια θα το δούμε. Αν όμως διέρευσαν, τότε το γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό.
9: Σοβαρό, βέβαια.
8: Και η προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλετε, είναι ότι δείχνει πλέον ότι τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας που έχουμε δεν επαρκούν, δυστυχώς. Άρα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, να υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας. Διότι σήμερα, όπως ξέρετε κύριε Κοντονή και ξέρουμε όλοι μας, η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης με τη φωνή, ακόμη και με την εικόνα,
9: πέφτει σήμα, είναι πολύ
8: κίνδυνη.
9: Βέβαια. Εδώ και στον πόλεμο γίνονται τέτοια, δεν είναι πέραγε.
8: Και ακριβώς, και δεν μπορεί, ας το πούμε, να θεωρείτε ότι εντάξει, επειδή βλέπω στην εικόνα τον αντίστοιχο που μιλάω, ότι είναι και το πραγματικό γεγονός, είναι το πραγματικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν θέλει δικλείδες ασφαλείας, θέλει πρωτόκολλα ασφαλείας σε τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά σε τέτοιες θέσεις.
9: Ναι.
8: Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός.
9: Τώρα, για να σας πάω και σε άλλα θέματα, γιατί πραγματικά αυτό είναι πολύ σοβαρό και βέβαια η αντιπολίτευση ζητάει διευκρινήσεις και περισσότερες, αν θέλετε, για να μάθει τι ακριβώς υπόθηκε σύμφωνα με αυτά που και εσείς λέτε.
8: Ακριβώς. Ναι.
9: Τώρα, να σας πάω στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τι γίνεται με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα πάει στην Τουρκία, θα πάει και δώρα, λέει, δεν ξέρω, θα πάει μία μέρα νωρίτερα, δεν ξέρω. Θα συνομιλήσει με τον Τραμπ, με τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι θα πούν. Το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό. Όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, λένε, και μάλιστα το λέει και η έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ότι η Τουρκία είναι απαραίτητος εταίρος, είναι βράχος στην νοτιοανατολική πλευρά της συμμαχίας. Αυτό λέει το ίδιο το ΝΑΤΟ.
8: Μα δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, είναι και η πολιτική διαχρονική της Αμερικής. Ακόμη και της Ευρώπης μπορεί να είναι, το είπε και ο Τραμπ άλλωστε, είναι ένας αμφιλεγόμενος ο οποίος λέει στήριξε το Ιράν, αλλά τελικά λέει με άκουσε, τον έπεισα να μην συνταχθεί με το Ιράν. Και πραγματικά δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αυτή τη στιγμή, διότι από ό,τι φάνηκε η πολιτική, η εξωτερική πολιτική του Τραμπ δεν βασίζεται πλέον σε πραγματικούς συμμάχους οι οποίοι στηρίζουν τη συμμαχία, οι οποίοι σέβονται τις αρχές, αλλά στις προσωπικές σχέσεις. Τα βλέπει όλα συναλλακτικά. Και το έχει πει. Και βέβαια έχει αποδειχθεί ότι ο κύριος Τραμπ συμπαθεί πάρα πολύ τους αυταρχικούς ηγέτες, οι οποίοι είναι και αυτοί συναλλακτικοί, δηλαδή δεν δίνουν λογαριασμό, δεν περνάνε κάποιες αποφάσεις από τα κοινοβούλια, δηλαδή ο κύριος Ερντογάν δεν δίνει λογαριασμό στο κοινό.
9: Ναι, δεν υπάρχουν δημοκρατικές δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό μου λέτε.
8: Η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Μην βλέπουμε ότι γίνονται εκλογές ή υπάρχει μια αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση? Αν δεν το συμφέρει αντιπολίτευση, έχει τον τρόπο να τη διαλύσει και να κλείσει φυλακή ορισμένος που δεν του συμπαθεί.
9: Όπως έγινε με τον καλλιτέχνη αυτόν.
8: Ακριβώς.
9: Το οποίο, αλλά και αυτό να γυρίζει από το εξωτερικό.
8: Έχει κλείσει τον Ιμάμογλου.
9: Ναι, βέβαια.
8: Έχει κλείσει στρατιωτικούς. Δηλαδή, όποιος
9: έχει κόντρα
8: διαφορετική άποψη και γνώμη από τον κύριο Ερντογάν και ασκεί κριτική, τον κλείνει φυλακή. Εδώ όλη την αντιπολίτευση, τους δήμους που κέρδισαν στις εκλογές, τους έκλεισε φυλακή και έβαλε δικούς του. Αυτά δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε, αυτή είναι η εξωτερική πολιτική. Έτσι τη βλέπει ο κύριος Τραμπ, τη βλέπει συναλλακτικά. Ο κύριος Τραμπ δεν βλέπει ότι ο Ερντογάν δημιουργεί πρόβλημα και είναι ο μόνιμος πυλώνας αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Βλέπει το τι θα βάλει στο ταμείο. Του λέει θα δώσω τους κινητήρες, δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Εγώ θα βάλω 700 εκατομμύρια ή και πάνω από 700. Δεν θέλω εγώ.
9: Να, αλλά οι κινητήρες αυτοί όμως, για εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, από την αρχιά μου, κύριε Γιατρίδη, αυτοί οι κινητήρες μάλλον είναι παλιάς γενιάς και δεν είναι σύγχρονοι.
8: Δεν είναι το θέμα. Βεβαίως δεν πρόκειται να με τους κινητήρες αυτούς το καν, το περιβόητο, να γίνει πέμπτη γενιά. Δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι, διότι αφενός μεν δεν είναι κινητήρες πέμπτης γενιάς που έχει το F-35, αφετέρου δεν είναι μόνο οι κινητήρες που είναι βεβαίως η καρδιά του αεροσκάφους, αλλά είναι και τα ηλεκτρονικά συστήματα.
9: Σωστό.
8: Οπότε εκεί η Τουρκία δεν έχει τόσες μεγάλες δυνατότητες και γι' αυτό επιμένει να μπει στο ΣΕΒ, δεν είναι μόνο να πουλήσει, αλλά να πάρει δυτική τεχνολογία για να τη χρησιμοποιήσει στα δικά της οπλικά συστήματα τα οποία κατασκευάζει. Αυτός είναι ο στόχος της.
9: Ναι.
8: Επομένως δεν είναι το θέμα αν θα γίνει το καν πέμπτης γενιάς, δεν θα γίνει ποτέ. Μπορεί να είναι τετάρτης γενιάς. Αυτό μένει να το δούμε, αλλά προς το παρόν τι έχουμε. Έχουμε ένα πρωτότυπο το οποίο πέταξε και δεν ξέρουμε από εκεί πέρα τι έχει. Αυτό θα φανεί στην πορεία.
9: Ακριβώς.
8: Και βέβαια
9: τώρα
8: στην παραγωγή θα μπει μετά το 2035.
9: Καταλαβαίνω.
8: Και τότε η Ελλάδα θα έχει εξοπλιστεί πλήρως.
9: Τα F-35 και πολλά άλλα. Ναι, για να σας ρωτήσω, κύριε Πτεραρχή, κύριε Ατρίδη, και το εξής περιστατικό, ας το πούμε έτσι. Έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Σύνοδο Κορυφής, στην Άγκυρα. Εκεί θα υπάρξουν συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί ενδεχομένως τετ-α-τετ με τον κύριο Τραμπ. Δεν θα κουβεντιάσει κάποια θέματα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ζητήματα που κουβεντιάσαμε και εμείς πριν από λίγο?
8: Δεν το ξέρω αυτό.
9: Δεν το ξέρετε. Τι λέτε εσείς, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση?
8: Ο κύριος Τραμπ είναι και λιγάκι απρόβλεπτο.
9: Αυτό ναι.
8: Πρέπει να το λάβουμε και υπόψη. Από εκεί και πέρα το ότι θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν, άλλωστε γι' αυτό πάει. Τον παρακάλεσε ο κύριος Ερντογάν ότι πρέπει να πάει και ότι πρέπει να πάει να πει για καλές κουβέντες, έτσι να ανεβάσει το κύριο στον κύριο Ερντογάν. Και τι περιμένει ο κύριος Ερντογάν? Να πει ο Τραμπ, και πιστεύω να τα πει, ότι είναι απαραίτητος για την ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής. Αν είναι δυνατόν, ποιος? Η Τουρκία, που είναι ο μόνιμος αποσταθεροποιητικός πυλώνας. Όπου υπάρχει πρόβλημα και κρίση, πίσω είναι η Τουρκία.
9: Σωστά.
8: Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουν όλοι.
9: Ήθιστε όμως όταν πηγαίνει στην Τουρκία ο Αμερικανός Πρόεδρος να περνάει και από την Ελλάδα, ή κάνω λάθος εγώ?
8: Ναι, παλαιότερα ίσχυε αυτό, τώρα δεν ίσχυε.
9: Δεν
8: και
9: ίσχυε.
8: Μάλιστα, από ό,τι ελέγχθη θα πάει λίγο πιο μπροστά από τη Σύνοδο για να έχει τη συνάντηση πριν,
9: ναι,
8: τη Σύνοδο και όχι μετά.
9: Του επιφυλάσσει και μάλιστα μεγάλο πρεπός υποδοχή, μεγάλο πρεπή μάλλον υποδοχή.
8: Αν καταφέρει η κυρία Γκυλφόηλη πρέσβης, η Αμερικανίδα εδώ, κάτι να κάνει, αυτό θα το δούμε.
9: Μακάρι.
8: Το ότι παλαιότερα ίσχυε, αυτό είναι γεγονός. Ναι, και ήταν θετικό. Δεν μπορεί κανείς να το πει.
9: Ένα ακόμα θέμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι γίνεται με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Υπάρχει, λέει, στην ατζέντα. Στην ατζέντα Τραμπ Ερντογάν θα κουβεντιαστεί.
8: Ποιος θα είναι ο τύπος? Έτσι. Θα κάνει ένα μεταπτυχιακό ή θα είναι η παλιά μορφή? Είναι πάρα πολλά. Ο Ερντογάν δεν δίνει, κύριε Κοντονή, κάτι αν δεν πάρει
9: αυτό,
8: κάτι.
9: Ξαναπείτε
8: αυτό, ξαναπείτε
9: το.
8: Και μάλιστα θυμούσαστε παλαιότερα τι είχε πει. Ωραία, θα ανοίξει τη σχολή, αλλά η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
9: Σωστό, σωστό.
8: Μάλλον τους μουφτίδες που θέλει να εκλέγονται, ενώ ούτε στην Τουρκία εκλέγονται.
9: Σωστό.
8: Διορίζονται. Αυτός είναι ο κύριος Ερντογάν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και εγώ το έχω πει Και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ και επιμένω. Αυτή τη στιγμή την Τουρκία θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε δύο τρόπους, κύριε Κοντονή. Με πόλεμο, που δεν συμφέρει κανένα και ούτε την Τουρκία και πολύ περισσότερο και εμάς. Και το δεύτερο είναι με τη δημόσια διπλωματία. Αλλαγή τακτικής εθνικής στρατηγικής. Με τη δημόσια διπλωματία να σε όλο τον κόσμο να προβάλλουμε τις θέσεις μας, που είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τι είναι η Ελλάδα, τι πλεονεκτήματα συγκριτικά έχει η Ελλάδα, και από την άλλη να δούμε ποια είναι η
9: παραγωγή. Και από πού απειλείται η Ελλάδα, έτσι, όπως το
8: λέμε. Βεβαίως. Ότι είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που απειλείται, έχει κάνει μέλη και της Ευρώπης. Επίσης, που είναι ένα κράτος όπως είναι η Κύπρος, είναι κατεχόμενο. Απαραδέκτως κατεχόμενο τόσα χρόνια.
9: Κύριε Πτεραχέ, βλέπετε.
8: Και από την άλλη, ναι, ναι, θα πρέπει να δώσουμε και χρήματα. Έτσι, στα διάφορα lobbies,
9: έτσι,
8: στα διάφορα think tanks, ακόμη και δημοσιογράφους, να κάνουμε συνόδους, να κάνουμε συνέδρια, να κάνουμε ημερίδες και βεβαίως να γράψουμε και κάποια έντυπα σε κάποιες γλώσσες, δεν λέω σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, αλλά τουλάχιστον στις 6-7 γλώσσες, και να προβάλλουμε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνάντηση κορυφής, να εκθέτουμε την Τουρκία. Και θα το πω και αυτό, το είπα και στο Open, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, μετά τις απειλές του κυρίου Φιντάου, του κυρίου Τουγάν, που έβαλε μέσα και τη Λευκοσία, έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν μιλάει συνέχεια για τα σύνορα της καρδιάς, για γαλάζια πατρίδα, και οπωσδήποτε λέει ότι έχουμε και εμείς συμφέροντα στο Αιγαίο και όλα αυτά. Βεβαίως έχει συμφέροντα, αλλά αυτά που τη ζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι μια ευκαιρία ο κύριος Πρωθυπουργός και με την επικείμενη, αν θέλετε, ψήφιση του νόμου της γαλάζιας πατρίδας, να θέσει το θέμα της Τουρκίας. Όχι ως διμερές ζήτημα, προσέξτε. Όχι, δεν πάει. Αλλά ότι αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας επηρεάζει και την συνοχή και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ.
9: Έχετε πολύ δίκιο.
8: Εάν δεν τα κάνουμε αυτά, να μην φοβόμαστε να μιλήσω ανοιχτό όπως μιλάει η Τουρκία. Όχι, δεν χρειάζεται να είμαστε φοβικοί, ούτε να είμαστε ανεκτικοί σε τέτοιου είδους δηλώσεις, γιατί δεν σημαίνει μόνο το ότι απειλεί ο Ερντογάν επειδή το λέει σε ρητορικό επίπεδο. Αυτό είναι που μετράει, γιατί δεν τα κάνει στο πεδίο. Δεν είναι μόνο στο πεδίο η απειλή όταν κάνει τις διάφορες παραβιάσεις. Είναι και οι προθέσεις και όταν τις λέει μάλιστα δημόσια.
9: Σωστά. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, θα τα πούμε στη νέα σεζόν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπετε να διαλύεται τον ΝΑΤΟ?
8: Α, όχι, δεν διαλύεται τον ΝΑΤΟ. Απλώς ο κύριος Τραμπ το έχει πει εξάλλου, θα ζητήσει περισσότερη συμμετοχή, να αυξήσουν τα ποσοστά συμμετοχής.
9: Να πληρώνουν δηλαδή.
8: 5%.
9: Ναι, ναι, κατάλαβα.
8: Έτσι.
9: Κάποιες χώρες δεν πληρώνουν και καθόλου, έχετε υπόψη και το ξέρετε καλά.
8: Ακριβώς. Και αυτό είναι άδικο. Από την άλλη, θα πει, ας το πούμε, ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη, μην περιμένει μόνο από την Αμερική. Και βεβαίως ότι θα πρέπει, εφόσον θέλει η Ευρώπη να γίνει στρατηγικά αυτόνομη, ή αν θέλει να στηρίξει την Ουκρανία, θα βάζει χρήματα και να παίρνει αμερικανικό.
9: Είναι δίπλα μου και σας ακούει μάλλον με θαυμασμό, μπορώ να πω, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ένα νέο παιδί, πολιτικός, είναι του ΠΑΣΟΚ και είναι εδώ και μου λέει μπράβο στον κύριο Ιατρίδη με αυτά που λέει. Ορίστε, πείτε και εσείς.
4: Καλημέρα κύριε Ιατρίδη.
8: Την καλημέρα μου.
4: Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, γιατί μιλάτε για θέματα τα οποία μας αφορούν όλους και είναι υψής σημασίας.
8: Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε πει, διότι αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πρέπει να κάνει πρώτα μία αποτίμηση αυτή η πολιτική διαχρονικά από το 1974, από την εισβολή και μετά, που ακολουθήσαμε, έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εγώ λέω όχι, διότι όχι μόνο δεν έφερε τα αποτελέσματα, αντίθετα η Τουρκία διεύρυνε τις παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε και εκεί θα πρέπει να
7: εστιάσουμε.
8: Και το έχω πει.
7: News.
8: Είναι δύο. Πόλεμο δεν θέλει κανείς. Έτσι δεν μιλάμε για πόλεμο, αλλά όμως μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Και βεβαίως πέραν των άλλων, με την ενίσχυση της αποτροπής που το κάνουμε, με την επιθετική μας διπλωματία που εκεί υστερούμε, και πολύ περισσότερο να επενδύσουμε στη δημόσια διπλωματία. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, δεν γίνεται. Και βεβαίως το πιο σημαντικό, πολιτική ενότητα, εθνική ενότητα.
9: Έχετε πολύ δίκιο. Έτσι. Κύριε
8: Πτεραχέ, θα αντιμετωπίσουμε μια υπαρξιακή διαρκή απειλή. Και εμείς δεν πρέπει, το έχει πει μόνο ο κύριος Ζέμπλιας. Από την κυβέρνηση εγώ δεν άκουσα ότι η Τουρκία είναι μια υπαρξιακή διαρκή απειλή. Το είπε μόνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
9: Άρχιε που το είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ναι.
8: Μα θα πρέπει να το λέει ο υπουργός Εξωτερικών, θα πρέπει να το λέει ο πρωθυπουργός.
9: Αυτό έχει τα πολύ
8: δίκιο. Σε κάθε σύνοδο, σε κάθε συνάντηση.
4: Σωστά.
8: Και σε κάθε σύνοδο συνάντηση θα είναι τα ελληνοτουρκικά και βέβαια το θέμα της Κύπρου. Έτσι θα πρέπει να ξεκινάνε οι συζητήσεις.
9: Σωστά. Κύριε Πτέρυχε, κύριε Ιατρίδη, καλέ μου φίλε Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
8: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
9: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης είναι εδώ. Πώς είδες το πτέρυχο μαζί με τον Άβροχο μαζί? Φωτιστήριο εδώ, κανονικό.
1: Πραγματικά είναι μαθήματα αυτά, τα οποία θα μπορούσε κανείς να πληρώνει για να τα ακούει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά τώρα τα λεγόμενα του πτεράρχου είναι. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοντονή.
0: Πτεράρχος.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτική μας, η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, διότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δυστυχώς η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ που έχει προάγει τη συναλλαγή έναντι των διαρκών αξιών, των διαπραγματεύσεων, των εθνικών δικαίων, και έχει πάει σε μια προσωπική συναλλαγή η διεθνής εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για εμάς, διότι εμείς είμαστε μια σταθερή χώρα. Παρά την εναλλαγή των κυβερνήσεων, είμαστε μια σταθερή χώρα, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, μια σταθερή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι ένας επιτίδιος ουδέτερος, ο οποίος ευελπιστεί και επιδιώκει τη συναλλαγή. Άρα αυτή η πολιτική εμάς
0: λένε, για να το πούμε λιανά, λένε πάλι, θα τα ακούσεις γι' αυτό, ο νέος, εάν στον Τούρκο δείξεις τα μπροστινά σου θα τρέχει, αν στον Τούρκο δείξεις τα πισινά σου θα έρχεται πάνω σου.
1: Σωστό.
0: Ονοονοητό. Πάμε, Βασίλη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
10: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Βέβαια, αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, θα περάσουν οι μέρες. Λοιπόν, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου μια καλή μου φίλη από τα πολύ πολύ παλιά, δεν λέω χρόνια προς Θεού, δεν, οι γυναίκες είναι μικρές, είναι 25 ετών και μόνο εκεί στάσιμες. Είναι μια καλή μου φίλη, την ξέρετε όλοι, την γνωρίζετε όλοι, γνωστή δικηγόρος της Αθήνας και όχι μόνο, ενώ με επιτυχίες πολλές για τα κόκκινα δάνεια. Και μια επιτυχία είναι αυτό το τελευταίο συμβάν, το τελευταίο γεγονός που δικές της ήταν οι ιδέες και πέρασαν όλες οι ιδέες αυτές. Και εννοώ για τα θέματα με τα κόκκινα δάνεια. Το λέω καλά όλια. Καλημέρα κυρία Νικολοπούλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, αφού είναι το τελευταίο σας Σαββατοκύριακο, και διαβεβαιώ ότι θα σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινήσετε από το Σεπτέμβρη και τη νέα σεζόν. Για να μας ενημερώνετε τόσο όμορφα. Πράγματι, λοιπόν,
2: θα τα πούμε και από κοντά.
3: Βεβαίως και θα τα πούμε από κοντά, βεβαίως. Πράγματι, λοιπόν, είχαμε κάποιες εξελίξεις πάρα πολύ θετικές σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, όπως ξέρεις. Και κυρίως...
2: Να πω εγώ εδώ ότι είναι δική σου η επιτυχία, να το πω.
3: Κοίταξε, η επιτυχία θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι όλων των συναδέλφων που από το 2010 και μετά ασχολούμαστε με το θέμα του ιδιωτικού χρέους και προσπαθούμε όσο μπορούμε να επιφέρουμε τις σωστές ισορροπίες ώστε οι οφειλέτες να μην χάνουν τα σπίτια τους και οι δημιουργήσεις, και από την άλλη να γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις που να μην δημιουργούνται κραδασμοί και στο τραπεζικό και γενικότερα στο σύστημα αυτό το οποίο το πιστωτικό συνολικά. Λοιπόν, αυτό που έτσι αγωνιστήκαμε πάρα πολύ και ομολογώ ότι έφτιαξε τόπο, γιατί όσοι ασχολούμαστε εξής με το ιδιωτικό χρέος, είχαμε ξεκινήσει ήδη από το νόμο Κατέλ το 2010. Είχαμε εκδώσει και αρκετά πολύ σημαντικές αποφάσεις για δανειολήπτες που πραγματικά σώθηκε και το σπίτι τους και συνέχιζαν να καταβάλουν κανονικά τη δόση τους χωρίς αυτό να δημιουργεί προβλήματα. Αλλά κάποια στιγμή τα επιτόκια μετά το 19 έφυγαν. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν να μην μπορούν να ελεγχθούν. Δυστυχώς τα δάνεια που λύθηκαν σε funds, όπως ξέρεις, και σε services. Υπήρξε μία αταξία σε ό,τι αφορά συνολικά στο κομμάτι αυτό,
2: ναι,
3: το πιστωτικό, πολλό δε μάλλον στο θέμα των επιτοκίων, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να κηρυχθεί έκπτωτος από τον νόμο, χωρίς όμως να ευθύνεται γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η απόφαση της Ολομέλειας Φαρίου Πάγου, όπως ξέρεις, η 6 του 2026, η οποία διευκρινίζει πλέον οριστικά ότι τα επιτόκια υπολογίζονται αποκλειστικά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι με το συνολικό άλυφο κεφαλαίου του δανείου.
2: Το καλό έχει είναι να μην χάνει ο Κοσμάκης στο σπίτι του, όλια μου.
3: Πρόσεξε, το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι βεβαίως βγήκε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική απόφαση για εμάς τους νομικούς, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει μια τόσο σημαντική απόφαση από την Ολομέλεια του Άγιου Παύλου. Τον Ιούνιο όμως το 26, γιατί αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στην κυβέρνηση, έτσι, το Υπουργείο της Εθνικής Οικονομίας προώθησε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, η οποία διασφαλίζει, πρόσεξε, μια καθολική εφαρμογή αυτής της απόφασης,
2: ναι,
3: για όλους τους δανειολήπτες του 3869, του νόμου 3869 του 10. Και αυτό βεβαίως μας έλυσε πάρα πολλές απορίες. Βέβαια αυτό ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί, αλλά δεν έχουμε απόφαση ακόμα των services ή των fans οι οποίοι θα επιτρέψουν ή θα συμψηφίσουν. Γιατί η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ. Και το πέρασε αυτό και το Υπουργείο.
2: Τα fans θα μπορούν να επιστρέψουν και αυτά που έχουν πάρει.
3: Κοίταξε, εγώ δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια λογική επιστροφή. Θα μπούμε όμως σε μια λογική συμψηφισμού, η οποία δεν είναι διόλου κακή.
2: Αυτό είναι σωστό και καλό είναι. Ναι.
3: Ακριβώς, θα τελειώσει και πολύ νωρίτερα με το δάνειό του. Έχουν παγώσει τώρα τα πράγματα, έχουν παγώσει και οι τόκοι. Αναμένουμε να δούμε τι θα είναι οι συνολικές αποφάσεις. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό πέρασε στον νόμο. Οπότε δεν μπορεί να επαναχωρήσει

0: ή χίλια λόγω επιτοκίου, καταλαβαίνεις ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δεν μπορούσε πραγματικά να εξοπλίσει, με αποτέλεσμα βεβαίως να χάνει τις ρυθμίσεις του και να βγαίνει να τίθεται εκτός νόμου και κηρύσσεται έκπτωτος. Και αυτό τι σημαίνει αυτομάτως, ότι μπορεί να χάσει το σπίτι του ανά πάσα στιγμή.
1: Το θέμα εκτός από αυτό, διαβάζω στα νέα, να δεν κάνω λάθος, ίσως το είδε όλια μου, κύριε Νικολοπούλου. Mm-hmm. 11 mm-hmm. λέει σημεία ρυθμίσεις, αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες έναν αιώνα μετά. Έναν αιώνα μετά.
0: Έναν αιώνα μετά, αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Εντάξει, τα νομικά θέλουν αρκετά χρόνια.
1: Εντάξει, έχουμε... τόσο 100 χρόνια, βρε παιδί μου.
0: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι νόμοι, μάλλον αυτοί, είναι πολύ παλαιομοδιτικοί και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος τον οποίο αναφέρεις είναι από το 1919.
1: Ναι.
0: Που αφορά έτσι τις συστάσεις, τις συγκυριότητες, από τι είδα. Έχουμε πολλά ακόμα πρόκειται να αλλάξουν. Αυτό είναι γεγονός. Όπως άλλαξαν και εσείς στο κληρονομικό δίκαιο.
1: Ακριβώς. Τώρα, για να συνεχίσουμε αυτό που έλεγε
0: πριν. Αλλά ο νόμος αυτός, το απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο που σου λέω, ήταν πράγματι του 29 και φυσικά ο στόχος πάντα, να ξέρεις, είναι να σταματούν και αυτές οι διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, που μιλάμε για εμφύλιους πολέμους. Εμείς που οι ενεργοί δικηγόροι, μαχόμενοι δικηγόροι, έχουμε πάει πολλές φορές στα δικαστήρια. Ασφαλιστικά μέτρα για ρύθμιση της κατάστασης, αγωγές, εσυκοφαντικές δυστυχίες, μηνύσεις. Δηλαδή φτάνουν δύο συγκύριοι, ας πούμε, δύο όμορφων κινήτων, να σκοτώνονται ή δύο συνειδιοκτήτες μέσα στην ίδια πολιτική.
1: Εδώ αδέλφια σκοτώνονται για το ίδιο θέμα, όλοι μου. Αδέλφια, λέω, μεταξύ τους σκοτώνονται για το ίδιο θέμα.
0: Κοιτάς και αδέλφια, όπως το λες, μεταξύ τους. Αλλά είναι τρομερό αυτό το θέμα, δηλαδή, με την ορφοδιακτησία και γενικότερα με τις συγκυριότητες, είναι τραγικό.
1: Σωστό.
0: Τραγικό.
1: Τώρα, πώς μπορεί κάποιος...
0: Και τα κοινόχρηστα, έτσι.
1: Αυτό που λες είναι σπουδαίο, ναι. Για πες μου τώρα, πώς μπορεί ένας στα κόκκινα δάνεια που είπες προηγουμένως να αντιμετωπίζει πλέον αυτό, να κάνει κάποια αγωγή βάσει του νόμου, πώς γίνεται αυτό τώρα?
0: Κοίταξε τώρα, αν κάποιος δεν ανήκει στο νόμο Κατέλη, για παράδειγμα, αυτό που σου είπα τώρα, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να δοκιμάσει την τύχη του στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
1: Στον μπλα-μπλα δηλαδή. Στον μπλα-μπλα.
0: Όχι. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω της πλατφόρμας, μέσω της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Είναι εύκολη διαδικασία, δεν είναι δύσκολη. Απλώς απαιτούνται κάποια πιστοποιητικά από το ποινικό μητρό ή το πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας. Έχει εξυγχρονιστεί και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ο εξωδικαστικός μηχανισμός και νομίζω ότι δίνει και αρκετά σημαντικές λύσεις σε κάποιες περιπτώσεις πια. Και αφορά και όλες τις κατηγορίες. Ξεκινά από τους ευάλωτους και φτάνει μέχρι κάποια κατηγορία, εκεί που συμπληρώνουν οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος. Γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν θα ρυθμιστεί ένα δάνειο, ας πούμε, όταν ο άλλος έχει 10 ακίνητα.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν.
0: Να πουλήσει και κάτι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπάρχουν προϋποθέσεις και εκεί. Και προϋποθέσεις οδηματικές.
1: Κάποιος μου έλεγε.
0: Περιουσιακές.
1: Ναι, όλια μου, κάποιος μου έλεγε ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόβλημα που έχει προκύψει. Δεν ξέρω, γύρω από τη ρύθμιση, γύρω από το νέο δοσολόγιο, τι γίνεται εδώ?
0: Πρόσεξε, τα δοσολόγια και οι ρυθμίσεις είναι αυτό που σου είπα πριν.
1: Ναι,
0: είναι,
1: το ξέρω, γι' αυτό απλώς το λέω για να το ακούσει και αυτός.
0: Θα σου πω Γιώργο μου, κοίταξε, ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη θα ρυθμιστεί. Απλά δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, γιατί ναι, μεν έχει περάσει η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης, αλλά ακόμα πράξεις εφαρμογής του πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα δεν έχουν συμβεί. Περιμένουμε και εμείς, είμαστε αναμονή. Υπάρχει όμως ένα πάγωμα εκεί στα επιτόκια. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας και παρά τις διαμαρτυρίες μας τρέχουν οι πλατφόρμες τους ακόμα καλά και το πόρταλ τους, έτσι, γιατί έχουμε θέματα εκεί. Παρουσιάζουν χρέη που δεν υφίστανται, παρουσιάζουν δόσεις που έχουν καταβληθεί. Υπάρχουν λάθη. Γι' αυτό και λέμε στον κόσμο, κρατάτε όσο μπορείτε τα αποδεικτικά, διότι λάθη γίνονται. Το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε όλοι. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ρύθμιση που τρέχει, είναι εκτός νόμου Κατέλη, και πώς αυτών τρέχουν τα επιτόκια? Σε αυτές τις περιπτώσεις τα επιτόκια τρέχουν κανονικά με βάση τη ρύθμιση που έχουν κάνει. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτό το επίπεδο, να ξέρεις.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστική απόφαση. Τώρα, βεβαίως, όλοι οι νομικοί λένε ότι θα έπρεπε να επηρεάσει η απόφαση αυτή και τις ρυθμίσεις συνολικά,

0: έτσι ούτως ώστε τα επιτόκια να μην είναι βαριά. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη μεθοδολογία και μια άλλη φιλοσοφία της αρχικής σύμβασης που έχει υπογράψει και όχι ενός, αν θέλεις, μηχανισμού βοηθητικού που αναγκάστηκε να μπει σε ένα νόμο απλά για να σώσει το σπίτι σου, γιατί επί της ουσίας έχεις περάσει από μια προσωπική πτώση. Έχεις περάσει δηλαδή από μια οικονομική.
1: Κατάλαβα, πτώση. Ναι.
0: Είναι πολύ διαφορετική η συνθήκη.
1: Πάντως θα τα αφήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εδώ είμαστε για να τα λέμε.
0: Εννοείται, θα όλια τα πούμε μου... όλα και πιστεύω ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε
1: ακριβώς
0: και πολλά νεότερα.
1: Ναι, όλια μου, επειδή ξέρω ότι αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και επειδή ξέρω ότι είσαι αγωνίστρια και επειδή ξέρω ότι είσαι πολιτικός εκτός από όλο το άλλο. Και επειδή ξέρω, δεν μου αρέσει η λέξη βουλεύτρια. Άκου να δεις, είναι δυνατόν να λέμε αυτή είναι βουλεύτρια? Τι είναι δυνατόν, τι είναι αυτό? Και επειδή είσαι υποψήφια βουλευτής και της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς κρίνεις την όποια εκείνη δήλωση που έκανε πριν, ποιος, ο Τσίπρας, ότι λέει τι κακό κάνουν οι Μολότοφ? Και είναι κόσμο, απάντησαν στη Βουλή. Και λέει, εξαρτάται, λέει ο Τσίπρας, από ποια μεριά είσαι όταν πέφτουν οι Μολότοφ. Από τη μεριά που τις ρίχνουν ή από τη μεριά που πέφτουν. Είναι απάντηση αυτή?
0: Κοίταξε, για μένα...
1: Δεν σου κάνει εντύπωση ότι έγινε αυτό, ότι επανήλθαν οι βόμβες με το θάνατο μιας γυναίκας και στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι υποψήφοι βουλευτές της? Ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ. Επανήλθαν όταν έκανε την εμφάνιση του Τσίπρας.
0: Ως κόμμα εννοώ. Δεν μπορώ πραγματικά να διανοηθώ ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ζούμε τη δημοκρατία που ζούμε. Συνήλθαμε ως κράτος μετά από μια τεράστια εθνική καταστροφή. Ναι. Που ξανά εισχώρησε η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες δηλώσεις πραγματικά από αρχηγούς κομμάτων και από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη της γυναίκας που έφυγε, της Βάγιας Νέας τώρα, διότι αντιστοίχως η Αφροδίτη, την οποία και γνωρίζω, είναι πολυπαίκρια και αγωνίστρια, όπως είμαι και εγώ και όπως είμαστε και πάρα πολλές γυναίκες μέσα στην Δημοκρατία, που πρέπει οι γυναίκες να είμαστε πολύ ενεργές και πολιτικά. Είμαι απέναντι σε κάθε έννοια μορφή βίας και μυθαλλοδοξίας, να ξέρεις, όπως και όλοι εμείς οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, και πρέπει να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και ως νομικός θα σου πω το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου δεν είναι μόνο για να κουνάμε το δάχτυλο, Γιώργο μου, και να λέμε έτσι, ξέρετε, η Ευρώπη. Όχι κύριοι, είναι υπόθεση όλων μας.
1: Έτσι.
0: Και των πολιτευτών και των υπουργών και του λαού.
1: Πάνω απ' όλα του λαού. Πάνω απ' όλα του λαού.
2: Ραδιορούμελη. News.
0: Αυτό το κράτος δικαίου. Όχι λοιπόν τέτοιες μορφές βίας, μακριά, έξω από αυτά, έξω από εμάς, έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε και δεν ξεχνάμε.
1: Ναι. Τώρα ένα άλλο θέμα πριν σε ευχαριστήσω, όλια μου, γιατί πρέπει να σε ρωτήσω και αυτό. Έλεγες προηγουμένως για τα φανς. Εδώ βγήκε... Πώς να το πω τώρα, η κυρία Καριστιανού, η οποία εκόπτεται για όλους τους άλλους, λέγοντας ότι οι πολίτες δεν πρέπει να διώκονται και να χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά που χρωστάνε. Ήθελε διαφάνεια, έλεγε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος της κορκέρδειας στους δράστες και πολύ περισσότερο στα φανς. Και εκείνη έκανε δοσοληψίες με τα φανς. Τελευταία της, ένα σπίτι που πήρε αντί 30.475 ευρώ. Και μάλιστα το πήρε 6-7 μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασε το παιδί της, την κόρη της. Για πες μου τώρα εσύ.
0: Κοίταξε.
1: Τι να πω εγώ, απλός πολίτης.
0: Μου ζητάς να την κρίνω αυτή τη στιγμή ως πολιτικό, ως ενεργή πολιτικό.
1: Ως πολιτικό, βέβαια. Πολιτικός, εσύ πολιτικός και γίνει.
0: Ως μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, καταλαβαίνεις, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα πράγματα.
1: Να, και εγώ το ίδιο, όλια μου. Και την εκτιμούσα και έλεγα και λοιπά, αλλά τώρα όταν μου υπερασπίσει...
0: Κοίταξε, διάβασα μία δήλωση, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει βέβαια, ότι αυτό λέει είναι 29 τετραγωνικά μέτρα και το πήρε από πληθυσμό σύντροφος.
1: Και τι, τι σημασία έχει, πέταξε τα ανθρωπάκια που ήταν μέσα έξω.
0: Γιώργο μου, αυτό επέτρεψέ μου να σου πω, είναι αστεία πράγματα. Είναι ντροπή για όλους εμάς που έχουμε ζήσει μέσα στους πληστηριασμούς, έχουμε ζήσει την αγωνία του κόσμου, την απογοήτευση, την ερημιά, την εγκατάλειψη μετά. Ο πληστηριασμός του είναι ένα θέμα πολύ σκληρό, είναι πολύ βαρύ.
1: Και εσύ, Όλια Νικολοπούλου, τα έχεις ζήσει αυτά συνέχεια.
0: Μην το συζητάς. Έχω ζήσει 27 χρόνια τώρα, ζω με την αγωνία του κόσμου τα τελευταία 16 χρόνια και ζούμε όλοι οι Έλληνες. Τι να σου πω, για μένα δεν μπορείς να συμμετέχεις στην πολιτική, να λες ότι θέλεις διαφάνεια, να λες ότι θες να είσαι δίπλα στον πολίτη και λοιπά, και απ' την άλλη να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, από την άλλη, θα σου πω σκληρά, ρεαλιστικά και τεχνοκρατικά, είναι μια νόμιμη διαδικασία, αλλά ηθικά καλό θα είναι ο καθένας.
1: Ναι, είναι αυτό που λέει ο λαός. Νόμιμο είναι, λέει, νόμιμο είναι. Ηθικό, εδώ απάντηση δεν παίρνει. Έτσι. Εδώ δίπλα μου έχω έναν φίλο καλό, είναι ο κύριος Αλεξανδράκης, ο Αλέξανδρος. Είναι πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, σε ακούει με θαυμασμό από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τους χαιρετισμούς μου.
1: Εδώ είναι
3: επίσης, να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Σε όλους μας.
3: Ο κύριος Κοντονής μου έχει πει τα καλύτερα για εσάς.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας έχω ακούσει πολλές φορές και σας ακούω και στο ραδιόφωνο. Εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά και
0: εσείς. Το λέω και το εννοώ.
1: Όλια μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια εδώ είμαστε να τα λέμε. Θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, άκουσες για τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Δική σου η άποψη?
1: Κύριε Κοντονή, για τα κόκκινα δάνεια γενικά ή για το θέμα της κυρίας Καριστιανού?
0: Μιλήσαμε για την κυρία Καριστιανού. Θα πάμε και σε αυτό αργότερα.
1: Η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια είναι σε πολύ θετική, σε πολύ θετική κατεύθυνση, διότι είναι μια ιστορία η οποία από την κρίση και μετά ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί κόσμος έχει χάσει τα σπίτια του για ευτελή ποσά.
0: Ναι.
1: Οπότε οποιαδήποτε πολιτική η οποία ευνοεί το να μην χάνονται σπίτια και πόσο δε μάλλον πρώτης κατοικίας, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, κύριε Κοντονή. Εύχομαι και θέλω και επιδιώκουν νομίζω σχεδόν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν ακόμα περισσότερες πολιτικές που να προστατεύουν την πρώτη κατοικία, γιατί όπως λέγανε και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι, η αιστεία είναι ιερή.
0: Ναι. Όλοι οι Έλληνες τι λένε? Ένα κεραμίδι στο κεφάλι μου θέλω να βάλω, ρε παιδάκι μου. Mm-hmm. Μπαίνει το κεραμίδι, παίρνει το δάνειο, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις το δάνειο. Mm-hmm. Έρχεται η τράπεζα, σου παίρνει αυτό το κεραμίδι, το δίνει στο φαν και αυτό το πουλάει. Mm-hmm. Εδώ πάει η Καριστιανού.
1: Εδώ, κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, το γεγονός ότι χάνονται σπίτια για ευτελή ποσά, όπως είπαμε και πριν, είναι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός, τραγική κατάσταση βασικά, την οποία τη βιώνουμε χρόνια, οπότε οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετικό. Προς την κυρία Καριστιανού τώρα, επειδή σας είπα και πριν την άποψή μου, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Είχε γίνει αυτή η διάκριση των δύο ώρων πολλά χρόνια πριν, θυμάμαι.
0: Μπορεί, λέει, να είναι νόμιμο, ηθικό δεν είναι αυτό.
1: Επί κυβερνήσεως Καραμαλή, θυμάμαι, ήταν έτσι ένα μότο το οποίο χρησιμοποιούνταν πολύ στο δημόσιο.
0: Θυμάστε τι είχα πει στη Κομιθία Καραμαλή Παπανδρέου, στο καφέ.
1: Ναι.
0: Λέει, γιατί στενοχωριέσαι, παιδί μου, λέει, με βρίζει. Λέει, ποιος σε βρίζει? Ο τάδε. Έλα, βρε, του λέει. Ποιος τον ξέρει αυτόν?
1: Άμα σε βρίζω εγώ. Έχει σημασία.
0: Αυτό έτσι. Ακριβώς έτσι. Πάμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, εδώ είμαστε, για να πούμε και να κλείσουμε την πρώτη τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σας.
3: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Δηλαδή.
14: Φροντιστήριο, διότι ακριβώς όπως το λέει ο Βασίλης ο Γεράσιμου. Διότι ακούω,
15: ναι, πρόεδρε.
14: Έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους όπως είστε εσείς, όπως είναι οι εκλεκτοί καλεσμένοι σας, που είναι άνθρωποι με γνώσεις, με εμπειρία, τη μεταφέρουν απλόχερα στους ακροατές δωρεάν, όπως λέει και ο Βασίλης. Ιδιαίτερα τον Άβαρχο τον Εγκολφόπουλο, που έτσι μας μεταφέρει με πολύ δυναμικό τρόπο τη γνώση του για τα γεωπολιτικά και τα εθνικά μας θέματα, αλλά και τους υπόλοιπους
15: σήμερα γνώρισες και δύο ακόμα.
14: Ναι, ακριβώς. Ήταν, νομίζω, ο μέσος όρος των... θα τους έβαζα πάνω από 9
15: από
14: βαθμό.
15: Από τη νέα περίοδο θα έρχονται εδώ όλοι.
14: Θα έρχονται όλοι. Τέλεια.
15: Λοιπόν,
14: πολύ θετικό.
15: Θέλω ακόμα να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και κάνοντας, η Βουλή δεν θα κλείσει πάντως, αυτό να το θυμάσαι. Με όλα αυτά τα περιεχόμενα, με όλα αυτά που έχουν γίνει, ιδιαίτερα με το Τζίπρα, με τις βόμβες Μολότοφ, με το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι αυτό δεν ήταν από την περίπτωση του Τζίπρα ή της αντιπολίτευσης, αλλά από την περίπτωση, την πλευρά, ως προβοκάτσια της Νέας Δημοκρατίας. Για πες μου κάτι, με όλα αυτά και με την Καρεστιανού αν θέλεις, πώς νομίζεις ότι θα γίνει από εδώ και μετά ο προεκλογικός αγώνας, για να τελειώσουμε εδώ?
14: Κύριε Κοντονή, ο προεκλογικός αγώνας έχει πάρει...
15: Θα έχει τέτοια, θα έχει σφαλιάρα στη σφαλιάρα, θα έχει όλοι μαζί εναντίον όλων.
14: Θεωρώ, κύριε Κοντονή, ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα που με φιλοξενήσατε εδώ πέρα στο όμορφο περιβάλλον που έχετε,
15: στον 943 Ελλάδα FM.
14: Ακριβώς. από την πρώτη εκπομπή που με φιλοξενήσατε, είπα ότι το πολιτικό σκηνικό διακατέχεται από μια τεράστια τοξικότητα, στην οποία τοξικότητα έχουν συμβάλει και η κυβέρνηση με τις δομές τις επικοινωνιακές που έχει φτιάξει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους αντιπάλους, τους οποίους θέλει να τους κάνει δολοφονία χαρακτήρα, ιδιαίτερα του δικού μας χώρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ο πιο σοβαρός χώρος κατ' εμέ, την αντιπολίτευση, ο οποίος παράγει πολιτικό λόγο, αντίλογο.
15: Ναι, είναι τρίτος, ρε παιδί μου, τώρα έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, στις οποίες δεν πιστεύεις, αλλά τα λέμε.
14: Κύριε Κοντώνη, εντάξει, και το 2023 φαινόταν ότι θα έχουμε ντέρμπι και τελικά είχαμε περίπατο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μένει να αποδειχθεί, διότι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα επειδή είναι ένας μαραθώνιος η πολιτική, με ρωτήσατε πριν, οι εκλογές θα δείξουν και θα αποδείξουν ότι τα κόμματα που έχουν ρίζες, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, που είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, που είναι κόμματα παρατάξεις και έχουν ρίζες στην κοινωνία, έχουν ρίζες στην αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό, σε όλο το φάσμα της πολιτικής και ιστορία, θα είναι κόμματα τα οποία θα αντέξουν. Γιατί έχουν ένα δομημένο λόγο, συμφωνεί, διαφωνεί κανείς μαζί τους, και έχουμε και κόμματα ΙΧ, τα οποία όσο διαρκεί.
15: Είναι part-time δηλαδή.
14: Part-time.
15: Να το πω.
14: Όσο διαρκεί η λάμψη ή η φερόμενη ως λάμψη των αρχηγών τους, θα υπάρχουν και αυτά. Μπορεί κανείς να μας πει, κύριε Κοντονή, ότι όχι σε εκλογές που θα έρθουν τώρα, αλλά στις μεθεπόμενες, ότι θα υπάρχει η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
15: Η Ελλάδα θα υπάρχει πάντως, το ξέρεις.
14: Η Ελλάδα θα υπάρχει. Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μιλούσα.
15: Εντάξει, λάμδα.
14: Ναι, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου.
15: Η ελπίδα έχει αρχίσει να χάνει την ελπίδα της. Ξεφουσκώνει.
14: Μάλλον. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ξέρω με ποιον τρόπο γίνονται οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα κόμμα μέσα σε διάστημα ενός-δύο μηνών εξαερώνεται. Δηλαδή, το είδαμε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα του 18% πέρυσι να είναι αυτή τη στιγμή?
15: Κοσμάκης, για να το κλείσουμε, ναι. Ο Κοσμάκης έχει καταλάβει. Δεν είναι ο Κοσμάκης της παλιάς εκείνης εποχής.
14: Ακριβώς.
15: Που του δίνε στο σανό, το έτρωγε και είσαι εντάξει.
14: Ακριβώς.
15: Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω, να ευχηθώ να περάσεις καλά στις διακοπές.
14: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.
15: Κύριε Αλεξανδράκη,
14: να περάσετε τέλεια.
15: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
14: Μετά τις διακοπές σας ευελπιστώ να έρθετε ανανεωμένος και δυναμικός, όπως πάντα.
15: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Βασίλη Κερασίμου, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί χωρίς τη δική σου βοήθεια δεν θα μας ακούγε κανείς, είναι βέβαιο. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως λέει ο Βασίλης Γερασίμου, δεν θα αγαπήσετε κανέναν αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας. Και ακόμα, εμείς θα τα πούμε για τελευταία εκπομπή αύριο, λέγε Βασίλη, ώρα 7 Νταν, και θα έχουμε πολλά να πούμε αύριο. Όμως, μείνετε κοντά μας. Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη που είναι εδώ δίπλα μου. Καλώς την.
13: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Η μεγαλύτερη τιμή που έχω και είχα στη ζωή μου είναι να είμαι κοντά σας. Πολλά χρόνια οικονομική σύμβουλος της εκπομπής σας.
15: Να εξακολουθήσεις να είσαι.
13: Εξακολουθώ να είμαι και θα είμαι για πάντα. Να το λέμε και αυτό, γιατί όποιος σε στηρίζει και είναι δίπλα σου, έχεις ηθική υποχρέωση, αλλά εδώ δεν είναι και θέμα ηθικής υποχρέωσης, είναι αμοιβαίες εκτίμησης και αγάπης
15: αυτό.
13: Και σεβασμού που υπάρχει.
15: Λοιπόν, στον πρόσωπό πάμε στα απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Τι έχεις να μας πει σήμερα?
13: Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά
15: απάντηση,
13: πράγματα.
15: Απάντηση δηλαδή σε κάποιους?
13: Πολλές απαντήσεις σε πολλούς, θα διαβάσουμε τα μηνύματα, θα δώσουμε λύσεις όσες περισσότερες και καλύτερες γίνεται. Και από εκεί και μετά βεβαίως έχω να σας πω και κάτι ιδιαίτερα γεγονότα που είχαμε χθες όσον αφορά τον ΕΦΚΑ. Και μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ό,τι συμβαίνει στο δημόσιο και δυσκολεύει έναν πολίτη, δυσκολεύει όλους μας. Γιατί σήμερα το ζω εγώ, αύριο θα το ζείτε εσείς.
15: Σε ακούμε.
13: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και αν μας ακούτε αυτοί από όπου και μας ακούτε αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά της χώρας, είναι η εκπομπή σας, η εκπομπή που ανοίγει μικρόφωνο στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, σε όλους όσοι καθημερινά παλεύουν με φόρους, εισφορές, ρυθμίσεις και υποχρεώσεις. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με απλό και κατανοητό τρόπο σε κρίσιμα ερωτήματα για συντάξεις, χειρίας και τις αλλαγές στο καθεστώς. Θα έχετε ακούσει βέβαια από τα μέσα ενημέρωσης ότι μιλάμε για μετατροπές όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας και τα ποσοστά μείωσης της σύνταξης μετά τα 3 έτη, τι επανέρχεται, πώς εξελίσσονται όλες οι καταστάσεις, για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, για την ρυθμίση στον ΕΦΚΑ, αλλά και για τα φορολογικά ζητήματα που καίνε αυτή την περίοδο. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις των ακροατών, των φίλων μας όπως πάντα, και θα δώσουμε καθαρές απαντήσεις χωρίς τεχνική γλώσσα, με παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ένα βίωμα που είχα εχθές σε μια υπηρεσία δημόσια στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία της απονομής σύνταξης ενός ανθρώπου που βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκα στη Διεύθυνση των Διεθνών Συντάξεων στην Πατησίων 30. Προσέξτε τώρα, βρίσκομαι εκεί και ζητώ να ρωτήσω σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο φάκελος που έχει ανοιχθεί για αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να πάρει τη σύνταξη. Είχε δουλέψει εδώ στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, βρίσκεται τώρα εκτός και η υπηρεσία, η κοινωνική του Δήμου που βρίσκεται στο εξωτερικό έστειλε την αίτηση εδώ για την απονομή της σύνταξής του, προκειμένου να γίνει και η σχετική αλληλογραφία, να βρεθούν τα ένσημα και εν συνεχεία να γίνει και η απονομή της σύνταξης. Θα πω συγκεκριμένα κάποια σημεία τα οποία είναι εντυπωσιακά. Βρίσκομαι λοιπόν στην απονομή των Διεθνών Συντάξεων και μου λένε ο κύριος αυτός έχει 2 αριθμούς συστήματος και προκειμένου να προχωρήσουμε και να γίνει διασταύρωση για τα ένσημα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να μείνει ένας από τους 2 αριθμούς συστήματος. Πολύ ωραία. Λέω, εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Όχι, μου λένε, πρέπει να πας στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει. Πολύ ωραία. Ανεβαίνοντας προς τα που να απευθυνθώ, Ακαδημίας. Πηγαίνω λοιπόν στην Ακαδημία, στον ΕΦΚΑ. Πάμε Ακαδημίας 21, όχι δεν είμαστε στο 21, είμαστε στο 22, στο κτίριο 22, όχι ξαναπάμε στο 21, όχι ξαναπάμε στο 22. Μην τα πολυλογώ, καταλήγουμε να είμαστε στο κτίριο 22. Μου λένε στον πρώτο όροφο που είναι το Μητρό. Πάμε στον πρώτο όροφο που είναι το Μητρό. Ψάχνουμε να βρούμε τα στοιχεία του. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να πάτε στην Πατησίων, μάλλον. Από την Πατησίων με στείλανε στην Ακαδημίας. Α, σας στείλανε εδώ, στο διατάφτα. Πηγαίνετε στο δεύτερο, πάμε στο δεύτερο. Πηγαίνετε στον τρίτο τέταρτο, πάμε στον τρίτο τέταρτο. Πηγαίνετε στον πέμπτο, φτάνουμε λοιπόν στο πέμπτο. Και ξεκινάμε να βρούμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου για να προχωρήσουμε στη διαδικασία του να γίνει η σύμπτυξη των 2 αριθμών συστήματος. Μου λέει λοιπόν η υπάλληλος του ΕΦΚΑ εκεί την ώρα, υπάρχουν 2 αριθμοί συστήματος που σου έχουν δώσει, αλλά ο ένας ανήκει στον άνθρωπο για τον οποίο ενδιαφέρεσαι να γίνει
16: αυτό
13: απονομή.
16: Μου θυμίζει η φιλοσοφία, ναι, το εξής, άκουσε με. Για να, επειδή είμαι εδώ και...
13: Πού να καταλήξω να δείτε, ναι, τι ακριβώς συνέβη.
16: Ναι, άκουσε με τι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Είμαι στο διπλανό γραφείο και στο άλλο είναι η υπόθεση. Λέω σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι εμπειρία δική μου.
13: Ναι, ναι.
16: Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Μου λέει, θα πάτε στο διπλανό γραφείο. Μα λέω, το διπλανό γραφείο μου είπε να πάρω από σένα έγκριση για να πάω εκεί. Λάθος, λέει, σου είπε να πας στον πρώτο όροφο. Άρα λοιπόν ο ένας έκανε πάσα στον άλλον και τελικά δεν βρήκα άκρη καθόλου.
13: Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, εδώ φανταστείτε ότι μου είπαν ότι...
16: Βρήκες άκρη, γι' αυτό θέλω να πω. Βρήκες άκρη.
13: Ακούστε να πέσετε από τα σύννεφα. Ενώ λοιπόν στην Πατησίων μου είπαν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 2 αριθμούς συστήματος, καταλήγουμε στον 5ο όροφο, αφού περάσαμε από όλους τους ορόφους του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας, καταλήξαμε ότι ο άνθρωπος αυτός αρχικά δεν είχε τελικά, λέει, 2 αριθμούς συστήματος, αλλά μόνο ένα, γιατί ο άνθρωπος στην Πατησίων μου έδωσε λάθος τον 2ο αριθμό συστήματος, ανήκει σε άλλο αφημί και όχι σε αυτό για τον οποίο εγώ ενδιαφερόμουν, και μόλις πήγα να φύγω με φωνάξανε, μη φεύγεις, περίμενε μισό λεπτάκι να σου πω, επιστρέφω παρακαλώ, λέω, βρήκαμε και έναν 2ο αριθμό συστήματος για αυτόν που ενδιαφέρεσαι, αλλά όχι αυτόν τον αριθμό που σου δώσανε στην Πατησίων, έναν άλλον, και θα πρέπει κάποια στιγμή να πας σε έναν άλλον ΕΦΚΑ για να γίνει σύμπτυξη και να μεταφερθούν τα ένσημα.
16: Τι δουλειά την έκανες?
13: Όχι.
16: Άρα λοιπόν η κατάσταση πριν από 30 χρόνια που είπα εγώ είναι και σήμερα.
13: Παραμένει ίδια, και το δυστύχημα εδώ είναι το εξής. ότι δεν υπάρχει και φως στο τούνελ, για να θυμηθούμε και λίγο την κυρία Νικολούλη. Δηλαδή, πασχίζουμε για τη διαφοροποίηση, περιμένουμε ότι κάτι θα γίνει, αλλά δεν βλέπουμε αλλαγή να έρχεται. Αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, σας χαιρετώ κύριοι, να πάτε στο καλό. Φεύγουν εδώ ο κύριος Αλεξανδράκης και ο κύριος Κοντονής. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά μηνύματα, ξεκινώ σιγά σιγά να διαβάζω. Καταρχάς η Ελένη και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη στέλνουν την καλημέρα τους. Καλημέρα και από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Ελένη από τη Φιλοθέη βρίσκεται στην περιοχή που φέρει και το όνομά μου. Καλημέρα, κυρία Ελένη, και από μένα. Μας γράφει καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έχω μείνει χείρα εδώ και 2 χρόνια και παίρνω τη σύνταξη του συζύγου μου. Άκουσα ότι αλλάζει κάτι με τις περικοπές από την τριετία. Τι ισχύει τελικά, θα χάσω χρήματα? Το θέμα εδώ των συντάξεων χειρίας αφορά χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε τις διαφορές που έρχονται με το προηγούμενο καθεστώς, τον νόμο Κατρούγκαλου, που τον έχουμε συζητήσει πολλάκις και καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών που συζητούσαμε με τον κύριο Κοντονή για το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Μετά λοιπόν την πρώτη τριετία υπήρχε υποχρέωση στη σύνταξη χειρίας, εφόσον ο δικαιούχος λάμβανε και δεύτερη σύνταξη ή δεν πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες αλλαγές που έρχονται,
12: Radio η κατεύθυνση Rumeli της πολιτείας
13: μετά την τριετία, αλλά να εξετάζονται πιο δίκαια τα πραγματικά εισοδήματα και η συνολική οικονομική κατάσταση του δικαιούχου. Παράδειγμα, αν μια χείρα λαμβάνει 700 ευρώ σύνταξη χειρίας και δεν έχει άλλα εισοδήματα, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ευνίδια μείωση που να την οδηγήσει σε οικονομική δυσκολία. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει σταθερότητα και προβλεψιμότητα και όχι ξαφνικές αλλαγές στο εισόδημα ενός ευάλωτου νοικοκυριού. Η θέση δική μου, φίλες και φίλοι, είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι κανόνες να είναι ξεκάθαροι και δίκαιοι για όλους. Κάθε αλλαγή στο ασφαλιστικό πρέπει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους και να μην δημιουργεί ανασφάλεια σε ανθρώπους που ήδη έχουν βιώσει μια δύσκολη απώλεια. Όπως γνωρίζαμε, η σύνταξη χειρίας μετά την τριετία έπεφτε από το 70% στο 35%. Τώρα πλέον αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι θα συνεχίσει να παραμένει στο 70%. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, μας γράφει από το Περιστέρι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και χρωστάω στον ΕΦΚΑ, περίπου 18.000 ευρώ. Άκουσα ότι υπάρχει νέα ρύθμιση σε πολλές δόσεις. Τι μπορώ να κάνω για να μην μπλοκαριστώ? Για τους οφειλέτες, φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι του ΕΦΚΑ υπάρχουν πλέον δυνατότητες ρύθμισης, οι οποίες στόχο έχουν να μην οδηγούνται ουσιαστικά οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο. Είμαστε σε μια εποχή που δυστυχώς οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ και όπως έχει καταντήσει σήμερα η ακρίβεια, τα ύψη που έχουν φτάσει, τις ακρίβειες στα προϊόντα, οι δυσκολίες να ανταπεξέλθει κάποιος στην καθημερινότητα, παρατηρούμε ότι οι επαγγελματίες προτιμούν να μην πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές παρά να αφήσουν την οικογένεια σε ένδια και να μην ψωνίζουν τουλάχιστον τα βασικά. Εδώ να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό το ερώτημα που θα το ολοκληρώσουμε σε λίγο και να πω το εξής, ότι αν έχετε πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που χρωστούσατε, για παράδειγμα, συγκεκριμένο θα σας πω, έχω πελάτη μου ο οποίος είχε μια οφειλή που είχε μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ περίπου 2.000 ευρώ, είχε αφήσει και την τρέχουσα και την πρώτη τελευταία, γιατί στον ΕΦΚΑ φαίνεται η οφειλή η τρέχουσα και η προηγούμενη. Από εκεί και μετά οι πιο πίσω οφειλές μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ. Ήταν λοιπόν περίπου 2.000 στο ΚΕΑΟ και οι δύο οφειλές στον ΕΦΚΑ απλήρωτες εξοφλεί προ 10 ημερών και τις δύο οφειλές, και την οφειλή του ΚΕΑΟ και την οφειλή του ΕΦΚΑ πλήρως και εν συνεχεία συνεχίζει να παραμένει ανασφάλιστος. Μιλάμε λοιπόν με τον ΕΦΚΑ πάλι στο 1555, αρχικά μας λένε ότι θα πρέπει να μπούμε στον ΑΤΛΑ για να κάνουμε επί τόπου την ενεργοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας. Αυτό είναι σφάλμα. Στον ΑΤΛΑ δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ενεργοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας. Πρέπει να γίνει διαφορετικά η διαδικασία. Και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η ενέργεια? Λοιπόν, θα πρέπει να μεταφερθείτε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ προκειμένου από εκεί να σας γίνει η όλη ενέργεια, ή θα μπείτε στον ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά και εν συνεχεία
12: θα κάνετε ένα αίτημα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας. Και εφόσον κάνετε το αίτημα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής ικανότητας, θα περιμένετε να το διαβάσει το σύστημα και να σας ενεργοποιήσει. Τίποτα άλλο δεν ισχύει. Και δυστυχώς αυτό οι περισσότεροι φίλες και φίλοι δεν το ξέρουν, και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι σωστό σαν κράτος πρόνοιας και δικαίου ένας άνθρωπος που έχει εξοφλήσει τα πάντα να φαίνεται ανασφάλιστος και να τρέχει να προσπαθεί να το ενεργοποιήσει, να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική του ικανότητα. Έρχομαι λοιπόν εδώ στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε και άλλο μήνυμα. Ευχαριστούμε, λέει, φίλο Θεέ, για όσο μας λες. Εγώ σας ευχαριστώ, φίλοι μου, που είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο παρέα και συζητάμε. Για τους οφειλέτες λοιπόν του ΕΦΚΑ υπάρχουν πλέον δυνατότητες ρύθμισης, οι οποίες στόχο έχουν να μην οδηγούνται οι επαγγελματίες σε αδιέξοδο, όπως σας είπα. Και η βασική λογική ποια είναι? Να ρυθμίσουμε σε δόσεις, να γίνει επανένταξη σε ευνοϊκότερα σχήματα, όταν πληρούνται βέβαια οι προϋποθέσεις, και σύνδεση με ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορεί κάποιος να συνεχίσει να εργάζεται. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει 18.000 οφειλή, μια ρύθμιση σε πολλές δόσεις μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση σε επίπεδο που να είναι διαχειρίσιμο, αντί να δημιουργεί πλήρες μπλοκάρισμα στις δραστηριότητές του. Το σημαντικό είναι να γίνει έγκαιρη ένταξη στη ρύθμιση πριν συσσωρευτούν προς αυξήσεις. Αυτό σας το τονίζω διαρκώς. Δηλαδή, δημιουργείται μια οφειλή. Δεν μπορείτε να εξοφλήσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στη δόση μιας ρύθμισης. Πολύ ωραία. Θα βάλετε λίγα χρήματα κάθε μήνα όποτε εσείς μπορείτε. Μην αφήνετε το κεφάλαιο απλά να μένει εκεί και να το κίζετε διαρκώς. Η οφειλή δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, δυστυχώς. Αν υπήρχε δυνατότητα να εξαφανίσουμε τις οφειλές μας από τον ΕΦΚΑ και από την εφορία, κανένας δεν θα πλήρωνε. Επειδή λοιπόν δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα βρίσκονται εκεί και κάθε μήνα θα το κίζονται, ή ρυθμίστε ή πληρώστε λίγα-λίγα και όταν μπορέσετε προχωρήστε σε μία ρύθμιση. Τώρα που μιλάμε, οι 72 δόσεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα ούτε για τον ΕΦΚΑ ούτε για την εφορία. Αφενός, αφετέρου αυτό που υπάρχει, τι είναι η 24 η ρύθμιση. Αν τα παλιά σας χρέη δεν τα έχετε ρυθμίσει σε 24, δεν υπάρχει ενεργή 24 ρύθμιση, μην τα ρυθμίσετε, γιατί μετά δεν θα μπορέσετε να αφήσετε να χαθεί η 24 η ρύθμιση και να τα ρίξετε τα χρέη στις 72 δόσεις. Μην κάνετε τίποτα αν δεν έχετε κάνει ήδη. Απλά περιμένετε. Η δική μου θέση σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν πρέπει να τιμωρείται, αλλά πρέπει να στηρίζεται από το κράτος. Χρειάζονται σταθεροί και ρεαλιστικοί κανόνες, ώστε οι επαγγελματίες μας να είναι και να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να αποπληρώνουν με τρόπο που δεν θα τον οδηγήσει κανέναν εκτός αγοράς. Όταν υπάρχει χρήμα στην αγορά, μπορούν όλοι να κινηθούν, και μην ξεχνάμε ότι και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να ανταποκριθούν και να ζήσουν καλύτερα μόνο όταν το χρήμα μπορεί να κινηθεί. Και μόνο όσο περισσότεροι μπορούν να κινηθούν στην αγορά και να δώσουν χρηματικά κεφάλαια, τόσο και η οικονομία αναπτύσσεται. Η Σοφία και η Ελένη μας στέλνουν την καλημέρα τους από την Πάτρα. Ο Κώστας μας λέει από την Εύβοια, καλημέρα σας, ακούω κάθε Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Καλά να είσαι και εσύ, φίλε μου. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη γράφει, έχω μισθωτή εργασία και παίρνω 1.100 καθαρά. Άκουσα ότι αλλάζουν οι φορολογικές κλίμακες, θα πληρώσω παραπάνω φόρο φέτος. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, να ξέρεις φίλη Μαρία, στοχεύουν ουσιαστικά κυρίως στη διόρθωση των στρεβλώσεων και στην αναπροσαρμογή των κλιμακίων λόγω του πληθωρισμού. Για εισοδήματα περίπου από 1.000 μέχρι 1.200 ευρώ, συνήθως δεν υπάρχει σημαντική επιβάρυνση. Από ό,τι έχουμε δει και στις δηλώσεις, τα ίδια είναι πάνω κάτω. Παραδείγμα, ένας μισθωτός με 1.100 ευρώ μπορεί να δει μικρή διαφορά ετησίως, όχι όμως κάποια σοβαρή αλλαγή στο καθαρό εισόδημα. Η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι προβλέψιμη και να μην ευνηδιάζει τον εργαζόμενο, ούτε τον μισθωτό, ούτε τον ελεύθερο επαγγελματία. Στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και όχι η περαιτέρω πίεση στη μέση τάξη, γιατί η μέση τάξη στηρίζει την οικονομία και δεν πρέπει να την εξαφανίσουμε. Και εδώ πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ, γιατί είναι ο πυλώνας ουσιαστικά της οικονομίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται το μαγαζάκι της γειτονιάς μας, χρειάζεται, δεν πρέπει να σταματήσουν να υφίστανται και να υπάρχουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Ο κύριος Νίκος από τη Λάρισα μας καλημερίζει. Έρχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ζέστη, λέει, έχει πολύ στη Λάρισα. Και εδώ, καλέ μου φίλε στην Αθήνα, χαμός γίνεται. Μας ακούει μέσω ίντερνετ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχω ένα μικρό κατάστημα, μας γράφει εστίασης. Και άκουσα ότι αλλάζει ο ΦΠΑ και τα ψηφιακά συστήματα. Τι πρέπει να προσέξω για να μην έχω πρόστιμα? Στον κλάδο της εστίασης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συνεχείς αλλαγές, κυρίως σε ΦΠΑ, που ΦΠΑ προσπαθούμε να και φωνάζουμε να μειωθεί. Ωστόσο, όμως, παντού υπάρχει τείχος σε αυτό το αίτημα και κακός για εμένα, γιατί εάν το ΦΠΑ ήταν οριζόντιο και ενιαίο χαμηλό, τότε όλοι θα προσπαθούσαν να αποδώσουν το φόρο στο κράτος και θα ήταν και ένας τρόπος να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Και βεβαίως μην ξεχνάμε εδώ το εξής, ότι η αρχή της οικονομίας ποια είναι, ότι όσο μικρότερος είναι ο φόρος, τόσο πιο πολύ προσπαθεί ο πολίτης να είναι συνεπής, και όσο μεγαλύτερος ο φόρος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φοροδιαφυγή. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση λοιπόν είναι σημαντική. Θα πρέπει να ενημερωθείς και να συζητήσεις με το φορολογικό σου σύμβουλο τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, φίλες και φίλοι, με την ΑΔΕ είναι υποχρεωτική. Έχω υπόψη μου καταστήματα τα οποία δεν έχουν διασυνδέσει ακόμα τις ταμιακές μηχανίες. Προσέξτε, γιατί το πρόστιμο όταν θα έρθει και οι προσαυξήσεις εξαιτίας της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης της όλης διαδικασίας θα επιβαρύνουν κι άλλο την επιχείρησή σας. Οι επαγγελματίες πρέπει να προσέχουν, να αποδίδουν σωστά το ΦΠΑ, να καταγράφουν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, να συμμορφώνονται με τα ψηφιακά συστήματα του MyData. Και παράδειγμα, να σας δώσω μια απόδειξη που δεν περνάει στο σύστημα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε έλεγχο και να επιφέρει πρόστιμο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν βρεθείτε σε διαδικασία ελέγχου και η φορολογική αρχή βρει ότι υπάρχουν σοβαρά παραπτώματα, μπορεί να τρέξει τον έλεγχο και σε βάθος ετών. Και μην ξεχνάμε και ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γι' αυτό πρέπει να προλαμβάνουμε. Οι ψηφιακές αλλαγές πρέπει να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και όχι να τη μετατρέπουν σε γραφειοκρατικό βάρος. Η πολιτεία εδώ οφείλει να στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι κάθετη σε αυτό, με απλά εργαλεία και καθαρούς κανόνες. Εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Έχω τον κύριο Γερασίμου εδώ δίπλα μου. Μου λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε. Ο χρόνος μαζί σας τρέχει αμήλικτα. Όπως και να έχει, να γνωρίζετε ότι αύριο πάλι την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ μαζί 9.30 με 10 για να συζητήσουμε όλα αυτά όσα σας απασχολούν. Το μικρόφωνο ανοίγει στη δική σας συχνότητα για να πείτε αυτά τα οποία σας προβληματίζουν και όχι εμάς. Εγώ λίγο πολύ τα γνωρίζω και τα ζω και η καθημερινότητα είναι αμήλικτη και βρίσκομαι πάντα εδώ κοντά σας προκειμένου να υποστηρίξουμε όλα όσα σας αφορούν και όλα όσα εσείς διεκδικείτε καθημερινά από το κράτος και από την πολιτεία. Μιλήσαμε για όλα όσα έχετε στο νου σας, συντάξεις, φορολογία, επαγγελματικά ζητήματα, ψηφιακές υποχρεώσεις και όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντήσεις, να λύνουμε απορίες και να κρατάμε ανοιχτή τη γραμμή επικοινωνίας με την κοινωνία. Ένα τελευταίο μήνυμα θα διαβάσω από τον Γιώργο από τα Πετράλωνα. Καλημέρα Φιλοθέη. Δυστυχώς το χάος που ανέφερε στην αρχή με τον ΕΦΚΑ είναι πολύ σημαντικό και εγώ προσπαθούσα, γράφει, να προχωρήσω τη σύνταξη της μητέρας μου και έτρεχα να βγάλω άκρη και κάποια στιγμή ο φάκελος είχε χαθεί κιόλας. Φίλε μου, θα τα συζητήσουμε και αύριο και όλα τα μηνύματα τα υπόλοιπα που μου έχετε στείλει. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και ασφαλές Σαββατοκύριακο και να θυμάστε καλά, η ενημέρωση είναι δύναμη. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: 1943 Intervetten Sports. Go!
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχω και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπαν.

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
3: Σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι υιοθετούν εκρηκτικούς, όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά και γραπτός τον πρόεδρο του κόμματος Σωκρότη Φάμελο και δηλώνει την υποστήριξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου. Υποστηρίζουν ότι εκείνοι έστειλαν απλώς ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας, δηλώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας στη χώρα είναι ευάλωτα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει συλληφθεί ένα άτομο, το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ στην τυπογραφία περιλαμβάνονται 9 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 βρίσκονται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται επίσης για περιοχές της Αττικής, Εύβοια, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοποννήσου και Κρήτη. Εν μέσω καύσων, η Πορτογαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, από τις οποίες έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι. Η κυβέρνηση τη Λισαβόνα ζήτησε ενισχύσεις από την Ισπανία και το Μαρόκο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο. Και ο καιρός είναι φώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκησο. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. Παρακαλώ, είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα. Με κοίταξε από πάνω κάτω. Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε. Δεν είμαι κομωτής, ψέλισα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε! Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
7: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
8: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια. Δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
6: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Νάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
4: την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές

0: Η εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310 53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
8: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
8: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
8: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
8: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

tell me. I said, I just want to stand up and ask you one question.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News. Ράδιο Ρούμελι News.
9: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 89,4 στους 98 και 3.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

0: παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
0: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22 στη Λαμία.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Πάτα, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, πίσω από την Κάντια Στόρμο, για όσους γνωρίζουν και την περιοχή. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 47 πυροσβέστες, 2 ομάδες πυροσβεστικών τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Η φωτιά έκυγε ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, κοντά ήταν και διάφορες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα 45 λεπτά αυτή η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λίγο νωρίτερα, λένε, είχαμε και μια φωτιά στον Άγιο Στέφανο εδώ στην Αττική. Επίσης, σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπαιδικού χώρου. Και εκεί κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Οριοθετήθηκε και αυτή η φωτιά, η οποία ήταν και αυτή ανάμεσα σε κατοικίες, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε τώρα, λένε, ότι μια φωτιά έχουμε στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Κουφάλια. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε και εκεί το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Είναι χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Υπάρχουν εκεί διάσπαρτες οικίες, υποδομές. Ωστόσο, για την ώρα δεν είναι άμεσο κίνδυνος. Ωστόσο, ενεργοποιήθηκε το 112 να είναι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής επίσης σε ετοιμότητα. Ναι. Δεν έχουμε και αυτή τη φωτιά στην βόρεια Εύβοια, στα Βασιλικά της Κέρκυρας, σε δασική έκταση. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αλλά δεν υπάρχει για την ώρα και εκεί άμεσος κίνδυνος. Θέλω να πούμε ότι πριν λίγο βγήκε και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές αύριο. Υπάρχει μια δύσκολη ημέρα, πορτοκαλής συναγερμός λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν σε Αττική, σε περιοχές της Κορινθίας και της Εύβοιας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη θα βρίσκονται, όλες αυτές τις περιοχές, σε πορτοκαλί συναγερμό. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
4: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Να έρθουμε τώρα στην υπόθεση εξαπάτησης του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θανουντάκου από Ρώσους Φαρσέρ για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μιλούν κυβερνητικές πηγές και διαβεβαιώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Τα περί υβριδικής επίθεσης απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα mail στο γραφείο του κυρίου Ντόκου και τους απάντησαν. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Αυτό το οποίο τονίζουν από την κυβέρνηση μετά και τις δηλώσεις, μετά και την συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΚΑΙ χθες ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Ναι. Αυτό που λένε λοιπόν στην κυβέρνηση είναι ότι εξήγησε πως η συνομιλία ήταν με ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα πάντα και με τον ίδιο τον κύριο Ντόκο, είχε προηγηθεί τη συνομιλία σε αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό, όπως τόνισε, ήταν το ίδιο. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ υπάρχουν και πολύ έντονες, καταγράφονται πολύ έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με το αίτημα βεβαίως και από δυνάμεις αντιπολίτευσης για απομάκρυνση του κυρίου Ντόκου, αίτημα βεβαίως το οποίο στην κυβέρνηση. Την κυβέρνηση δεν το συμμερίζονται. Mm-hmm. Πάντως, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά σε δύο κατευθύνσεις εστιάζεται η κυβερνητική αντίδραση.
4: Yeah.
5: Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών mm-hmm. σε ένα διαρκώς εξελιζόμενο περιβάλλον υβριδικών αποφάσεων. Και υπενθυμίζουμε εδώ, τονίζουμε από την κυβέρνηση, ότι και ο Πρωθυπουργός έχει θέσει αρκετές φορές και στο παρελθόν και σε παρεμβάσεις σε διεθνείς φόρα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το δείγμα της κυβερνοασφάλειας. Mm-hmm. Και η δεύτερη αντίδραση από κυβερνητική πλευρά έχει να κάνει με την κατηγορηματική διαβεβαίωση πως καμία διαρροή mm-hmm. επιστατικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Κάτι που βεβαίως επεσήμανε και ο ίδιος ο κύριος Ντόκος. Ενώ τέλος, αφού που τονίζω από την κυβέρνηση, θέλοντας να καταδείξουν το μέγεθος του και τον ευρύτερο χαρακτήρα αυτού του προβλήματος που έχει mm-hmm. να κάνει με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ότι έχουν στο παρελθόν έχουν υπάρξει τέτοιου είδους περιστατικά και με υψηλόβαθμους ευρωπαίους mm-hmm. αξιωματού.
4: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Οι αποκαλύψεις για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τη συζήτηση με τον κύριο Ντόκο βγαίνει η πλήρης κατανόηση, η πλήρης ταύτιση της ελληνικής κυβέρνησης με τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε εξάλλου σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Νίκος Σοφιανός. Την παραίτησή του, τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, δηλώνοντας μάλιστα και την υποστήριξή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Κατσίγανης για τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε προσωπικά τον κύριο Φάμελο, του τηλεφώνησε, καθώς και με επιστολή του. Uh-huh. Για αυτή του την απόφαση διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται για ανεξαρτητοποίηση αλλά για πλήρη αποχώρηση τόσο από τη βουλευτική έδρα όσο και από κάθε κομματικό ρόλο. Ο κύριος Καραμέρος θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, στο τέλος της εβδομάδος, γιατί πρέπει προηγουμένως να διευθετήσει ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα. Όπως τόνισε, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ως ενεργός πολίτης, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της οικολογίας. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της Ελλάς. Στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε ότι από την πρώτη στιγμή ο κύριος Καραμέρος είχε ταχθεί υπέρ της στροφής του κυρίου.

0: ανακοίνωση. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί ούτε αυτός την συγκεκριμένη έδρα στην Ανατολική Αττική. Αυτό θα πυροδοτήσει καραμπόλες, διότι αμέσως μετά ήταν ο Αΐμνησος Νάσος Αθανασίου σε συγκεκριμένη
1: σειρά που ήταν, περιφέρεια.
0: Και στο τέλος η έδρα της Ανατολικής Αττικής θα καταλήξει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, στους Δημοκράτες, διότι αμέσως μετά τον κύριο Σπύρτζη είναι η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, είχε πολιτευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποιες έτσι παρενέργειες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, κύριο Κατσίγιαννη. Συνεχίζεται η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από την τριπλή εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό πολλών άλλων ανθρώπων. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη, ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και να πούμε ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δεν δίνεται σε ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που εντοπίστηκε σε υπόλοιπα εμπριστικού μηχανισμού από τις τρεις εκρήξεις, καθώς και σε μεταλλικά αλλά και πλαστικά υπολείμματα. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι ίσως από εκεί να αποβλύψει κάτι που να οδηγήσει στους δράστες, είτε δηλαδή κάποιο δαχτυλικό αποτύπωμα ή κάποιο στοιχείο DNA. Από εκεί και πέρα γίνεται πλήρης ανάλυση, Ελένη, του πλούσιου βιντεοληπτικού υλικού που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα, και από τα σημεία των εκρήξεων και από την ευρύτερη περιοχή, και όχι μόνο την ώρα και την ημέρα της επίθεσης, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, γιατί είναι σίγουροι από την Αντιτρομοκρατική ότι οι δράσεις σίγουρα έκαναν κατόπτωση των χώρων, των στόχων, πριν γίνει η επίθεση, και ίσως εκείνες τις ημέρες πριν δηλαδή δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην κινήσουν τις υποψίες εκεί των κατοίκων. Κινήθηκαν δηλαδή με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά και ίσως αυτό τους οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους. Η αστυνομία είναι σίγουρη ότι υπάρχουν τρία άτομα ως δράστες, εξετάζεται, γιατί από τις κάμερες έχει διαπιστωθεί και ένα τέταρτο άτομο ως υποπτώ να κινείται, και μάλλον είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου. Σίγουρα κινήθηκαν με ένα μηχανάκι, εξετάζεται αν υπάρχει και δεύτερο, έχει εντοπιστεί να λένε ένα μηχανάκι στην ευρύτερη περιοχή, και εξετάζεται εγκαταλειμμένο και εξετάζεται αν το χρησιμοποίησαν οι δράστες. Ενώ χθες είδα το φως της δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης και ένα συγκλονιστικό, ένα βίντεο ντοκουμέντο, θα λέγαμε, από την δεύτερη επίθεση που έγινε στο σπίτι του κυρίου Αθανασιάδη, όπου φαίνεται ο δράστης να κρατάει μία σακούλα στα χέρια, να πηγαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας, να την αφήνει, και συνέχεια να εξαφανίζεται. Και η έκρηξη να σημειώνεται περίπου 15 λεπτά αργότερα, που σημαίνει ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν βραδίκα στο φυτίλι. Και είχαν όλοι τον χρόνο προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σημεία των εκρήξεων σε μεγάλη απόσταση, προκειμένου να μην εντοπιστούν. Είχαν λάβει από ό,τι φαίνεται μέτρα κάλυψης και απόκρυψης των στοιχείων τους, δηλαδή γνώριζαν ότι εκεί υπάρχουν κάμερες και προσπαθούσαν όσο το δυνατόν περισσότερο να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, η αστυνομία, και αυτό την εικόνα έχουμε, ίσως κιόλας, λένε η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά, που εμείς να μην γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι η Αντιτρομοκρατική έχει την ευρύτερη εικόνα από ποιους και πώς οργανώθηκε αυτή η τριπλή βομβιστική εμπριστική επίθεση που είχε τραγικό υπολογισμό να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα. Υπάρχει αυτή η ομάδα των αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη, πολύ ενεργή, με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και καταλήψεις. Από εκεί εικάζεται ότι προήρχε αυτή η επίθεση. Εξετάζεται αν υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι, αυτοί που έδωσαν εντολή, δηλαδή και οι φυσικοί δράστες. Ίσως μάλιστα να σαπτολόγησαν κάποια νεαρότερα άτομα, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά στην αστυνομία, που δεν έχουν τόσες πολλές προσαγωγές, συλλήψεις και καταδίκες και εκκρεμίσεις υποθέσεις εις βάρος τους, όπως τα παλιότερα μέλη αυτής της ομάδας. Και υπάρχει αισιοδοξία Ελένη, με βάση βέβαια και το χρόνο που χρειάζεται για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, ότι αργά ή σύντομα η αστυνομία θα φτάσει στην ταυτοποίηση των δραστών και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Αναμένεται βέβαια και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Δεν γίνονται.

0: στις δημοσιογραφικούς σου χρόνους.
1: Ράδιο Ρούμελι. News.
0: Δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για αυτή την επίθεση, αν και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε, από τη στιγμή που έχουμε τραυματισμούς, πόσο περισσότερο από τη στιγμή που έχουμε θάνατο, και δεν θα θελήσουν να χρεωθούν αυτή την δολοφονική επίθεση οι δράσεις αυτής της ενέργειας.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία. Επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία. Τρομοκρατία. Σε διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές είναι εν μέσω καύσωνα Νότια Γαλλία και Πορτογαλία. Την ίδια ώρα, επίσης σε συνθήκες σε καύσωνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους, ενώ στην Τεχεράνη χιλιάδες είναι οι Ιρανοί που σειραίουν στο λαϊκό προσκύνημα της όρου του Αλί Χαμενεϊ. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Από τις 6 το πρωί, οι Ιρανοί αποτείουν φόρο τιμή στον Αλί Χαμενεϊ, τον μακροβιότερο ηγέτη του Ιράν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Ο Αλί Χαμενεϊ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών επιδρομών. Οι αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος στις τελετές μόνο στην Τεχεράνη. Η τύχη του τεμένου στο οποίο βρίσκεται η Σορός είναι καλυμμένη με μεγάλα ποτέτα του Αλί Χαμενεϊ, με μαύρα λάβαρα σε ένδειξη πέμπτους, αλλά και με κόκκινες σημαίες που συμβολίζουν το μαρτύριο και την εκδίκηση. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, κάποιοι από το πλήθος σήμερα το πρωί φώναξαν εκδίκηση και άλλα συνθήματα όπως θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ. Είναι γνωστό συνθήμα σε όλες τις συγκεντρώσεις που γίνονται στο Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα παραστεί ο γιος του Αλί Χαμενεϊ και ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μούσταμπα Χαμενεϊ. Τραυματίστηκε και ο ίδιος στην ίδια επίθεση. Χθες τη Σορό προσκύνησαν ο πρόεδρος του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, πολλά μέρη της κυβέρνησης και ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης. Στην Ταχεράνη, Ελένη, τα πάντα είναι κλειστά. Η Ερυθρά, η Μισέλινος, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, έχει στήσει 400 σκηνές σε ένα μεγάλο πάρκο για τους επισκέπτες στην πόλη. Βιντεοφόρα με νερό έχουν στηθεί εκ των προτέρων σε διάφορα σημεία της Ταχεράνης, καθώς η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. Το προσκύνημα θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης. Στη συνέχεια η Σορός θα μεταφερθεί στην πόλη Κιμ την Τετάρτη στο Ιράκ.
2: Δηλαδή για πόσες μέρες τελετών μιλάμε?
3: Είναι εξαήμερες οι τελετές. Σαφέστατα είναι μια προσπάθεια της Τεχεράνης για επίδειξη δύναμης και ενότητας. Αυτά συμβαίνουν στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πάει, εννοείται, πίσω για μετά τις 9 Ιουλίου, όταν θα ολοκληρωθούν οι τελετές. Ωστόσο, δεν λείπουν οι απειλές και οι δηλώσεις. Είχαμε πριν από λίγο δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Γκάρι Μπαμπαντή, ο οποίος ουσιαστικά απειλεί τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτή την πρωτοβουλία για αποστολή ναυτικής δύναμης που σχεδιάζουν. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Τεχεράνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι σε συνθήκες καύσωνα, οι Αμερικανοί τιμούν τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. 850.000 πυροτεχνήματα αναμένεται να ρηχθούν απόψε στην Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματίσει μια μεγάλη ομιλία στο κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία, απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, είπε σε δηλώσεις του χθες, αφού ανέφερε πρώτα ότι η θερμοκρασία θα είναι περίπου 107 βαθμοί Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 41 βαθμοί Κελσίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, Ελένη, αμφισβητείται το τελευταίο διάστημα.
2: Πάντως τα πυροτεχνήματα θα πέσουν στην Ουάσιγκτον τελικά.
3: Τα πυροτεχνήματα θα πέσουν, η γιορτή είναι μεγάλη, είναι εθνική γιορτή για τις ΗΠΑ.
2: Πολιτείες τα ακυρώνουν πάντως.
3: Ναι, λόγω του κάψωνα κυρίως στα ανατολικά, ωστόσο στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει διατεθειμένος να κάνει αυτή την ομιλία και αυτό το σοου. Χθες από το όρος Ράσμουρ, εκεί που είναι οι πρωτομές των τεσσάρων ιστορικών Αμερικανών Προέδρων, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για Αμερικανούς γίγαντες, έτσι αποκάλεσε αυτούς τους τέσσερις προκατόχους του. Δεν παρέλειψε ωστόσο να επιτεθεί σε ριζοσπάστες και εξτρεμιστές, όπως είπε, οι οποίοι επιτίθενται στην απίστευτη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνέδεσε την αντιμεταναστευτική πολιτική του με αντικομμουνιστική ρητορική. Μίλησε για νέα απειλή του κομμουνισμού για τη χώρα από άτομα που έχουν φτάσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασπάζονται ιδέες που είναι αντίθετες με την μεγάλη αμερικανική επιτυχία, όπως ο ίδιος είπε. Για την ώρα πάντως η μόνη πραγματική απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, όπως είπαμε, ο καύσωνας. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, μετά το πρώτο κύμα καύσωνα, έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Στην Πορτογαλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς. 12 από τις 18 περιφέρειες της χώρας είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλές φωτιές σε όλη την επικράτεια. 9 τραυματίες από τις φωτιές το τελευταίο 24ωρο. Χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν επαρκούν. Ζήτησε βοήθεια η Λισαβόνα από άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες και από το Μαρόκο. Η Ισπανία ανταποκρίθηκε, αν και η ίδια αντιμετωπίζει επίσης μεγάλες πυρκαγιές, φωτιές και στη Γαλλία, κυρίως στο Νότο. Εκεί στην κατάσβαση δύο δασικών πυρκαγιών τις δύο τελευταίες ημέρες συμμετείχε επιτυχώς και η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία βρίσκεται στην Νότια Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης που επιμελείται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σερακινέ. Εξαιρετικά ικανοποιητικά χαρακτήρισε τα αποθέματα νερού που έχουν συσσωρευτεί στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική η υδρολόγος, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ελισάβετ Φελώνη. Ωστόσο, όπως δήλωσε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδός, το πρόβλημα στα νησιά παραμένει και μπορεί να λυθεί μόνο με δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης και λιμνοδεξαμένες.
4: Ό,τι αφορά την Αττική. Πράγματι έχουμε μια διαφορετική εικόνα, διότι ειδικά από την περίοδο εκεί αρχές του Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα της Άνοιξης είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται χωρικά οι τέσσερις ταμιευτήρες που κύρια υδροδοτούν την πρωτεύουσα. Οπότε πράγματι τα αποθέματα δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συζητούσαμε πολύ έντονα το 24 ακόμα και το 25. Έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική ανάσα. Τάση των τελευταίων ετών είναι ότι επενδύουμε σε μονάδες αφαλάτωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, ειδικά σε μικρά νησιά όπου το τοπικό δυναμικό δεν είναι αξιόλογο για να καλύψει την υπερβολική ζήτηση του καλοκαιριού που φτάνει και τρεις φορές ή και ξεπερνά αυτή την ποσότητα πάνω από τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Ναι, είναι λύση. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως αυστηρή αδειοδότηση συνδυαστικά με υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των μονάδων. Είναι ένα τεχνοκρατικό παράδοξο το ότι από τη μία παράγουμε ένα τόσο ακριβό νερό που έχει και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, μέσω των μονάδων αφαλάτωσης, και από την άλλη χάνεται ένα ποσοστό της τάξης του 30% στα πεπαλαιωμένα δίκτυα στα περισσότερα νησιά.
2: Αυξημένη κίνηση αλλά μειωμένες αγορές είναι η εικόνα που μετέφερε από τον εμπορικό κόσμο της Αθήνας ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής. Ίδια είναι η εικόνα και από τους τουρίστες, όπως επεσήμανε ο κ. Κογιουμτσής μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
5: Έχουμε πολύ κόσμο αφήξεις τουριστών, θα έλεγα το κέντρο της Αθήνας, το κομμάτι δηλαδή που αφορά την τουριστική περιοχή, η παρουσία του κόσμου είναι εμφανής και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος φαίνεται ότι σε σχέση με πέρσι έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Εκεί που χωλαίνει η κατάσταση είναι στην κατακεφαλή δαπάνη του τουρίστα, του επισκέπτη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχει μειωθεί αυτή η κατακεφαλή δαπάνη και αυτό είναι το αρνητικό. Δεν ξοδεύουν χρήματα, έτσι να το λέμε απλά, γιατί φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και τους επισκέπτες μας. Έρχονται με ένα μπάτζετ συγκεκριμένο για ένα κατάλημα, για ένα γρήγορο φαγητό και για ένα μαγνητάκι, ας το λέμε έτσι απλά, ένα μπρελόκ και πάει λέγοντας. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι και θετικά τα μηνύματα από αυτή την πλευρά.
2: Μια ψηφιακή πλατφόρμα που διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, τέτοια εκ νέου σε λειτουργία ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το Εξυπηρετώ. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα για αυτό. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς. Το Εξυπηρετώ συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες από 91 φορείς και 121 δομές που υπάρχουν μέχρι σήμερα σε όλη την πόλη της Αθήνας. Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει την αναζήτηση της κοινωνικής στήριξης, ενισχύει τη δικτύωση των φορέων και βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες φροντίδας αλληλεγγύης. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οργανώσει τις κοινωνίες των πολιτών στη διαμόρφωση και στην επέκταση ενός συνεκτικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Να πούμε τώρα ότι όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφτούν το www.expirito.gr. Να πούμε και λίγα πράγματα τώρα, Ελένη. Τι προσφέρει στους πολίτες? Αναζήτηση δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών με λέξεις κλειδιά, εντοπισμό υπηρεσιών με γεωγραφικά κριτήρια και συνεχή ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις των εγγεγραμμένων φορέων. Ελένη.
2: Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λιγάκη. Μια μεγάλη γιορτή τέχνης, συμμετοχής και προσβασιμότητας είναι σε εξέλιξη από το πρωί και ως στις 10.30 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Πρόκειται για το Athens Hot Festival 2026, το οποίο οργανώνει το Brains Hot και περιλαμβάνει εκθέσεις, performance, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Ακούμε τη διαχειρίστρια του Brains Hot, Ελισάβετ Λάτσιο, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984 και τον Χρήστο Κάπο.
7: Θα έχουμε πολλές εκθέσεις, performances, εργαστήρια, προβολές, συζητήσεις, μουσική, δράσεις συμμετοχικές, καθώς και ένα μάρκετ και φυσικά θα έχουμε και φαγητό και ποτό. Θα είμαστε εδώ με πολλές κοινότητες ανθρώπων για να συνομιλήσουμε για την πόλη μας. Θα έχουμε κάποιες υπηρεσίες φυσικά προσβασιμότητας σε επιλεγμένες δράσεις. Θα έχουμε μια συμμετοχική εγκατάσταση που λέγεται Thread of Creation, το οποίο είναι χορηγία της Accenture, όπως και το φεστιβάλ, μέσα από υφάσματα και ένα woven installation θα μπορούν όλοι οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες να αφήσουν το δικό τους ίχνος και να συνδιαμορφώσουν ένα συλλογικό έργο στο δημόσιο χώρο. Θα είναι μαζί μας η σχεδία, όπου θα συμμετέχουν και σε ανάγνωση βιβλίου μαζί με συζήτηση γύρω από την πόλη, όπου ο κύριος Μιχάλης θα έρθει με ένα καταπληκτικό project που έχουν και θα μας μιλήσει για τα βιώματά τους. Θα είναι μαζί μας η Refugees Week, όπου θα διανύμουν το περιοδικό I'm Here Voices of Cura. Θα είναι μαζί μας η E και Core. Έχουμε και τους συνεργάτες προσβασιμότητας, τη DeafVest, που θα έχουν ειδικά γυλαίκα που δημιουργούν δονήσεις για τα μη ακούοντα άτομα. Θα έχουμε online χάρτη με πληροφορίες προσβασιμότητας για δόγραμμα με κινητικές δυσκολίες από την Accent Lab και την προσβάσιμη κατοικία.
2: Ο Στέφανος Λεμονίδης για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή δυσκολεύτηκε χθες, τα ξημερώματα μάλλον, να κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι.
2: Ποιος να της το έλεγε, Στέφανε?
8: Ορίστε.
2: Λέω, ποιος να της το έλεγε.
8: Ποιος να της το έλεγε, ναι, αλλά τα κατάφερε τελικά. 3-2 το πράσινο ακροτήρι, έπαιξε σπουδαία μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει και να πάει στα πέναλτι. Και έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει στις 7 Ιουλίου την Αίγυπτο, η οποία Αίγυπτος κέρδισε στα πέναλτι την Αυστραλία, ενώ το τελευταίο ζευγάρι βγήκε μετά την νίκη της Κολομβίας επί της Γκάνας με 1-0. Οι 8 μονομαχίες που θα αναδείξουν τις ομάδες των προημιτελικών αρχίζουν το Σάββατο, σήμερα δηλαδή στις 8, με τον Καναδά να αντιμετωπίσει.
2: Αυτή είναι η φάση των 16, Στέφανε.
8: 16, ναι, όποιος κερδίζει πάει στις 8.
2: Ωραία.
8: Και θα τελειώσουν την ερχόμενη Τρίτη με τον αγώνα της Ελβετίας με την Κολομβία. Ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Πορτογαλία, Ισπανία και Βραζιλία-Νορβηγία. Ενώ στα μεσάνυχτα έχουμε την αναμέτρηση Παραγουάη-Γαλλία.
2: Ωραία.
8: Περισσότερα στις προσήτη που ακολουθεί.
2: Σε ευχαριστούμε. Και ο καιρός νεφός με τοπικές βροχές στην Αττική. Από αργά το απόγευμα πάντως αναμένεται βελτίωση και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις ότι έχει μουντιάλ μέχρι τα ξημερώματα.
1: Βλέπω το Διονύση να είναι ξενυχτισμένο.
0: Όχι, μωρέ, παίζουνε τραγούδια ξανά και ξανά και ξανά και δεν έχει κανείς το κουράγιο να ξεκινήσει.
1: Φαντάσου να σε απέκλειε και ο πράσινος ακροτήριος.
0: Ναι, άστο τώρα, γιατί χθες το βράδυ είχαμε λίγο
1: μαγιά,
0: σύνδρομο στο Χόλμης, είχαμε να ξέρεις χθες το βράδυ.
1: Εγώ πάντως...
0: Στο τέλος μέχρι που στεναχωρέθηκα κιόλας.
1: Όλοι οι σωστοί φίλοι της Αργεντινής πρέπει να υποστήριζαν στο τέλος το πράσινο ακροτήρι.
0: Έχει παγώσει το γήπεδο. Μιλάμε τώρα στο Μαϊάμι, 60.000 κόσμος, να ξεκινήσει ότι θα γίνει πάρτι.
1: Ναι.
0: Οι τύποι
1: να βάζει γκόλο Μέση και να λέμε άντε θα βάλει και δεύτερο και τρίτο.
0: Δεν έχασαν από τους Ισπανούς, δεν έχασαν από τους Ουρουγουανούς. Λες φίλε πώς το κάνανε ας πούμε. Εντάξει οκ, νοκάουτ, θα λυγίσουν και αυτά. Κάθε φορά που έπαιρναν θάρρος όταν δέχονταν ένα γκολ και άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο, ήταν πιο καλή από την Αργεντινή. Στο παθητικό κομμάτι, δηλαδή, στο περισσότερο φοβήθηκαν να νικήσουν την Αργεντινή εκείνη παρά όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε. Γιατί όποτε παίξανε ποδόσφαιρο μέσα στο μάτς, ήταν καλύτεροι.
1: Θα δεις το επόμενο Μουντιάλ, μόλις αποκτήσουν και καλούς προπονητές, μόλις αποκτήσουν και νοοτροπία ότι μπορούν να κερδίσουν, θα κάνουν παπάδες.
0: Δεν ξέρω αν θα έχουν ξανά Μουντιάλ.
1: Όχι το πράσινο, οι Αφρικανοί, λέω. Οι Αφρικανοί. Ναι. Οι Αφρικανοί.
0: Βλέπουμε πάντως ένα τουρνουά το οποίο έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ και όλα είναι στην παράταση, στα πέναλτι.
1: Μόνο Ελβετία ήταν 2-0, μόνο αυτό.
0: Το μεγάλο κομμάτι αυτής της πρώτης 16 αγώνων ήταν έτσι. Δηλαδή, χθες είχαμε πέναλτι και στο Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Που πέρασε ο Σαλάχ. Σταθερά όλα τα παιχνίδια, το Πορτογαλία-Κροατία έγινε θρίλερ μέχρι το 120. Όλα τα μάτς είναι εκεί γύρω-γύρω.
1: Με
0: γύρω,
1: κόλπο ακυρώθηκε, με πέναλτι, με ιστορία.
0: Επιβεβαιώνοντας τι άλλο, το πόσο δίκιο έχω.
1: Κύριε καλά, καλά, αυτό δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να το λες συνέχεια.
0: Υπενθυμίζοντας το προφανές, ότι πλέον δεν ζούμε εποχή παγκόσμιου, όπως το λέμε, παγκοσμίου κυπέλλου, ζούμε εποχή παγκοσμιοποίησης στο ποδόσφαιρο.
1: Η Λίλη κουνάει το κεφάλι της. Μόλις είπες πόσο δίκιο έχει, χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο.
0: Έτσι, όπως το είπες, το χτυπήσε το κεφάλι στον τοίχο, να φωνάξουμε το. Νομίζω ότι χτύπησε το κεφάλι. Λοιπόν, γύρω δεν κατάλαβαν, μπήκαμε φουριόζι, σπορσίτη, τη βλέπω, κοιτάζει τον καφέ κάπως.
1: Δεν καφέ, έτσι.
0: Δεν καφέ, είναι εντάξει, είσαι ευχαριστημένος. Να αλλάξεις delivery, άμα δεν σου αρέσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σπορσίτη,
1: θα είμαστε παρέα. Γιατί εσύ ποιος είναι δεκάφ και ποιος κανονικός.
0: Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνω σε εσένα που πίνεις δεκάφ. Εγώ που δεν πίνω δεκάφ, τι να καταλάβω ότι είναι κανονικό και τι όχι.
1: Τέλος πάντων.
0: Άρα εσύ απλά παραγγέλνεις και ότι σου φέρνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ελπίζω να φέρουν το σωστό.
0: Είσαι. Οκ.
1: Λοιπόν, έχουμε. Ξεκινάμε.
0: Λέγε.
1: Έχουμε Καναδά, Μαρόκο.
0: Ναι. Σπορ Σίτι, ως τις 4. Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής. Θα είμαστε παρέα. Θα κουβεντιάσουμε αθλητικά μια ώρα και ένα τεταρτάκι. Δηλαδή, Φωτοπούλου.
1: Θα πούμε και για συναυλίες, θα πούμε για τη ζέστη, να πούμε για τις λαγοκέφαλες, ό,τι θες.
0: Ναι, θα πούμε για αυτό το ότι έχεις γίνει φαινόμενο της θάλασσας και κάθε μέρα τους ταλαιπωρείς. Σου είπα, αν υπάρχει δελτίο ειδήσεων κατά το νερό, αν υπάρχει ο Μπόμπης Βουγιαράκης, θα σε έχουν εκεί καταζητεί το Στέφανος Λεμονίδης. Σκότωσε ένα χταπόδι χθες μια.
1: Ήταν αυτό. Έπιασε.
0: Το πιες και τι το έκανες, το άφησες να ζήσει.
1: Όχι, το σαβούρδισα κάτω.
0: Άρα.
1: Ναι, το πιες.
0: Άρα,
1: το
0: πιάσα. Και την προηγούμενη φωτογραφία που έστειλες.
1: Συναγριδούλα.
0: Συναγριδούλα. Αυτή την άφησες να ζήσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άντε λοιπόν, βγάλε εκεί με κανένα λαγοκέφαλα μας επέρνει και άσε τα υπόλοιπα.

0: Θέμα, καλησπέρα σας κύριε Δαιμονίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά εδώ και μερικές ώρες έχουμε πλέον τη 16η του στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είστε εσείς?
0: Εμείς αυτοί που είχαμε πάρει χαρτάκια στην αρχή και λογαριάζαμε και υπολογίζαμε και λέγαμε εδώ θα δούμε ματσάρες.
1: Μέσα τη Γερμανία βάζατε μέσα.
0: Γερμανία, Ολλανδία.
1: Τώρα που θα έρθει ο Κλοπ θα σας κανονίσει όλους.
0: Ναι, το άκουσες, ε. Είναι πιθανό, λέει.
1: Το συζητάει.
0: Έγραψε ο Παπλήσιο Ρωμάνο χθες ότι είναι πιθανό. Εντάξει, οι Γερμανοί δεν είναι πολλά τα χρόνια της αποτυχίας. Από το 2014 και εκείνη την, πώς το λένε, την ακατανόητη στάση του στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας.
1: Άντε πάλι, επειδή έβαλε 7 γκολ στη Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Και όχι μόνο. Συνολικά, ο τρόπος της ήταν τέτοιος. Τέλος πάντων, έλα να κουβεντιάσουμε λιγάκι για τα ζευγάρια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε αυτομάτως. Δηλαδή, απόψε κιόλας έχουμε τα πρώτα ζευγάρια που με θέα πια στους προημιτελικούς. Το πρώτο από όλα αυτά είναι το Καναδάς Μαρόκο. Α, θέλω να σου θυμίσω ότι σαν σήμερα έχουμε Euro 2004. Ναι, είναι. Εμείς και οι Αμερικανοί γιορτάζουμε σήμερα. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Δεν είναι σήμερα, 4 Ιουλίου.
1: Έχω τύχει στη Νέα Υόρκη, μέρα της ανεξαρτησίας, άλλο πράγμα.
0: Και?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Στις όχθες του Χάτσον του ποταμού μαζεύονται όλοι οι Νεοϋορκέζοι. Πυροτεχνήματα, ιστορίες. Και μετά για να πας στον προορισμό σου περπατάς κανένα τρίωρο.
0: Ναι. Και...
1: αλλά είναι φαντασμαγορικό, πολύ ωραίο θέμα.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια ρίχνουν
1: φωτοβολίδες, γίνονται σε εκδηλώσεις.
0: Δεν τους πολύ ζηλεύουμε, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Προτιμώ τα γήπεδά τους. Ωραίο είναι το κλίμα, ωραία είναι η ατμόσφαιρα.
1: Καλό
0: είναι το παγκόσμιο κύπελλο μέχρι εδώ. Ναι, να είμαστε δικαίοι σε όλο αυτό. Οι ώρες είναι λίγο που μας
1: τα εμφανίστηκε τράμπα ακόμη γι' αυτό.
0: Έλα να κουβεντιάσουμε λοιπόν λιγάκι για αυτή την σειρά. Ξεκινάει με Καναδά Μαρόκο.
1: Καναδάς Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Είμαστε με το Μαρόκο φυσικά, έτσι.
0: Εντάξει, είμαστε με το Μαρόκο.
1: Μεσόγειο, θάλασσα, Ελκαμπή.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι από τους 16 πέρασαν και οι τρεις διοργανωτές. Έχουν περάσει και οι Μεξικανοί και οι Αμερικανοί και ο Καναδάς που θεωρητικά έχει την πιο αδύναμη ομάδα από όλους αυτούς. Έτσι όπως του προέκυψε όμως, όπως βλέπεις, δεν είναι εδώ και κανένα συγκλονιστικό εμπόδιο να παίξει με το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα. Πιθανότατα η καλύτερη Αφρικανική των καιρών μας. Αλλά δεν είναι η Γαλλία. Ή δεν είναι, ξέρω εγώ, η Ολλανδία.
1: Μια χαρά τη κάθισε για να μπει στους 8, θα μπει τώρα.
0: Ναι, εάν και εφόσον θα μπει στους 8 και θα βρει εκεί τον νικητή του Παραγουάη Γαλλία.
1: Η Παραγουάη πρέπει να τελειώνει αυτό το παραμύθι, ρε φίλε.
0: Γιατί είναι παραμύθι?
1: Κατενάτσιο, Χελένιο Χερέρα, όλοι πίσω από τη σέντρα, όλοι πίσω από τη
0: σέντρα. Ο καθένα ό,τι μπορεί και όπως μπορεί. Δεν έχει σημασία.
1: Είναι αντιποδόσφαιρο παίζει η Παραγουάη.
0: Μια χαρά αποτελεσματική.
1: Αντιποδόσφαιρο.
0: Συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Αλλά είναι όλοι μπαλαδόφατσε τι βλέπει.
0: Παραγουάη. Ναι, παίξαν ένα φιλικό εδώ με την εθνική ομάδα.
1: Ναι,
0: γενικώ είναι το επίπεδό του. Εντάξει, Λατινοαμερικάνοι είναι μόνο. Από αυτή την τετράδα λοιπόν θα προκύψει ένα για του ημιτελικού. Αυτό τώρα είναι το μονοπάτι με λίγα λόγια. Τη Γαλλία,
1: για ξαναπέστο.
0: Καναδά, Μαρόκο, θυμάστε το Βράμπλιτ.
1: Ναι, πώ το θυμάμαι.
0: Τον Καναδά, ο μοντιαλικό άσο του Ολυμπιακού με 7 παιχνίδια. Λοιπόν, Καναδά, Μαρόκο και τα μεσάνυχτα έχει Παραγουάη, Γαλλία. Με την Διέντε Σαν να έχει σπάσει ήδη το ρεκόρ, λέει, με τι περισσότερε νίκε σε νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Ο Σαν, ο οποίο είναι ο Παναγιώτη Γιαννάκη τη Γαλλία στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει το Μοντιάλ και σαν αρχηγός, το πήρε και σαν προπονητής, πήρε και το Euro και όλα αυτά. Είναι 14 χρόνια στον πάγκο των,
1: απίστευτο,
0: των Γάλλων. Ναι, και όλο φεύγει και όλο εκεί είναι. Δηλαδή ο Ζιντάν, αυτό το ρεπορτάζ αναλαμβάνει ο Ζιντάν την Εθνική Γαλλίας. Πρέπει να, δεν ξέρω, για κάθε φορά που γράφτηκε και αν είχαμε ένα ευρώ θα ήμασταν πλούσιοι.
1: Και όλα τα γκολ του Εμπαπέ τα βάλε με αυτόν προπονητή, έτσι.
0: Σωστά, αφού σου λέω είναι εκεί. Είναι, είναι 14 χρόνια. Ο δε Εμπαπέ. Δεν θέλω τώρα εγώ γιατί έχω και συγκεκριμένες συμπάθειες και αντιπάθειες. Ρε φίλε, ο τύπος κάνει τον Πελέ. Δηλαδή κάθε 4 χρόνια δίνει μια παράσταση στον παγκόσμιο κύπελλο και λέει είμαι ο καλύτερος παίκτης από όλους σας. Αυτό κάνει ο Εμπαπέ με την Εθνική Γαλλία. Ενδιάμεσα, στο διάστημα από το ένα παγκόσμιο κύπελλο στο άλλο.
1: Τον βρίζουν στη Ρεάλ.
0: Έχουν 12 εκατομμύρια υπογραφές μαζεύτηκαν.
1: Και στην Παρίσι Σεν Ζερμέν.
0: Μαζεύτηκαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει από τη Ρεάλ. Δε η Παρίσι Σεν Ζερμέν με το που έφυγε ο Εμπαπέ άρχισε να τα παίρνει όλα. Να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Όμως όταν έρχεται η ώρα των παγκοσμίων κυπέλων εμφανίζεται και τώρα συζητάμε με τα ρεκόρ του Μέση, επειδή ο τύπος αυτός είναι επιθετικός και έχει ξεκινήσει φουριόζος από 18. Όταν θα έρθει η ώρα
1: όλα,
0: να τελειώσει
1: όλα ακριβώς, θα τα σπάσει. Είναι ήδη ένα γκολ πίσω από το Μέση.
0: Όταν και θα έρθει είναι παιδάκι.
1: Πόσα χρόνια, 15 χρόνια μικρότερος είναι?
0: Είναι 39 ο Μέση πλέον συμπληρωμένα. 24 Ιουνίου είναι. Τώρα δηλαδή γιόρτασε τα γενέθλιά του. Ο Εμπαπέ είναι το 98. είναι 27. Με τη νέα κλίμακα ποδοσφαιρική που παίζουν μέχρι τα 40, θα έχει κανένα τριάρι μουντιάλ κι αυτός μπροστά του.
1: Θα διαλύσει όλα.
0: Ναι, οπότε η λογική κάπως έτσι λέει, ας πούμε, ότι θα συμβεί. Σου λέγα όμως για τον Ντεσάν, ότι όλο του λένε αντίο και όλο εκεί είναι ο συγκεκριμένος.
1: Πού να πάει, καλά είμαστε.
0: Ναι, εύκολα πέρασαν οι Γάλλοι του Σουηδούς. Ναι. Πολύ εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το τουρνουά επιβεβαιώνω ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Μέχρι στιγμής παίζει την καλύτερη μπάλα και παίζει σβηστά ακόμη, έτσι. Σβηστά.
0: Οκ, να δούμε όμως την πορεία, γιατί αυτά τα νοκάουτ και αυτή η περιπέτεια της μιας βραδιάς προφανώς και πάντα βάζει διαφορετικούς όρους. Στο ίδιο μπράκετ, δηλαδή εκεί που θα συναντηθούν στα ημιτελικά, προκύπτει Πορτογαλία-Ισπανία. Μεθαύριο είναι αυτό, αύριο ξημερώματα 6 Ιουλίου. Το άκουσε στο ζευγάρι. Mm-hmm. Πορτογαλία-Ισπανία. Mm-hmm. Ματσάρα, δεν το συζητάμε.
1: Αρκεί να μην σπρώχνει η διαιτησία την Πορτογαλία πάλι.
0: Α, έχει τέτοια προβλήματα.
1: Ναι, τώρα,
0: εντάξει, οκ. Okay. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Εντάξει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποκετίνο παίζουν μπαλάρα.
1: Μια χαρά, θα περάσουν.
0: Το Βέλγιο έχει εδώ και 10-15 χρόνια πιθανότατα το καλύτερο υλικό από όλου.
1: Το είχε, ρε φίλε, έχουν κορεστεί. Έχουν κορεστεί. Ακόμα παίζει ο Λουκάκου, βάζει τα γκολάκια του, αλλά είναι 30 φεύγα. Πόσο είναι.
0: Θέλω να σου πω ένα κουτσομπολιό.
1: Πολλά, πολλά.
0: Για αυτή την ιστορία. Οι σχέσεις στην εθνική ομάδα του Βελγίου έχουν κλονιστεί για μια γυναίκα.
1: Mm.
0: Η πρώην σύντροφος του Ντεμπρόινε και μετέπειτα σύντροφος του Κουρτουά.
1: Ναι, και τώρα
0: ο τερματοφύλακας, δηλαδή.
1: Τώρα πιανού είναι.
0: Νομίζω είναι παντρεμένη μάλλον πια. Αλλά στα ντουζένια της η εθνική ομάδα του Βελγίου, όταν είχε αυτή τη φοβερή. Τώρα ο Κουρτουά πιθανόν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Ναι. Ο Ντεμπρόινε πέρασε μια περίοδο που ήταν ο καλύτερος μπαλαντέρας, ας πούμε, στον κόσμο. Τέτοια ομάδα είχε η Γαλλία, το Βελγίο. Στα ντουζένια τους λοιπόν αυτή, γίνανε από δύο χωριά χωριάτες για την κοπέλα. Γιατί η κοπέλα του Ντεμπρόινε ήταν με τον Ντεμπρόινε όταν τα έφτιαξε μαζί του ο Κουρτουά, και τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα καταλαβαίνεις και τα φαντάζεσαι.
1: Δεν ξαναφτιάξανε. Πήρε γυνή και θάλασσα.
0: Ποτέ δεν φτάσαν στον προορισμό τους.
1: Ποτέ. Ήταν πάντα φαβοροί, ήταν την καλύτερη ομάδα, νούμερο ένα στην παγκόσμια
0: ήταν
1: κατάταξη.
0: Ήταν για χρόνια νούμερο ένα
1: στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Και δεν έχουν
1: ούτε
0: καταφέρει.
1: Στους τέσσερις. Έφτανε στους τέσσερις, κάτι γινόταν.
0: Ξέρεις πότε φτάσανε οι Βέλγοι στους τέσσερις. Το 86 με Έντσο Σίφο.
1: Και Γκέρετς Μπακ,
0: Γκέρετς, Γιάν Κέλεμανς.
1: Και τον τερματοφύλακα, όπως το λέγανε.
0: Μισελ Πρεντόμ. Όχι, Ζαν Μαρι Φαφ. Ο Πρεντόμ είναι ο επόμενος. Από τότε έχουν να κάνουν κάτι σπουδαίο οι Βέλγοι.
1: Να σε ρωτήσω. Αν όλα πάνε κατευχήν, όπως θα θες εσύ δηλαδή, θα έχουμε Γαλλία-Αργεντινή τελικό.
0: Δεν
1: συναντώνται.
0: Άκου τώρα. Ναι. Το γκρουπ της Γαλλίας, Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, θα συναντηθεί με το γκρουπ Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
1: Μια χαρά.
0: Αυτοί εδώ θα δώσουν έναν ημιτελικό στο τέλος. Αυτοί οι 8. Οι άλλοι 8 τώρα από κάτω. Βραζιλία, Νορβηγία. Δηλαδή Βραζιλία, Χάλαντ. Και Βραζιλία τα Χάλαντ τη είχε προχθές.
1: Τα Χάλαντ.
0: Οκ, βεβαίως. Το κατάφερε, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή. Το κοουτσάρισμά του ήταν καταπληκτικό. Ο Αντσελότη υπερέχει συγκλονιστικά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η Βραζιλία έχει έναν άνθρωπο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει ένα μάτς.
1: Έως πότε όμως.
0: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα, είναι άσχετο αυτό. Δεν υπάρχει, δεν θα βρεις. Οκ, είναι και άλλοι καλοί προπονητές. Δεν είναι κανείς σαν τον Αντσελότη. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Οι παραστάσεις του, η εμπειρία του, όλα αυτά.
1: Καλά,
0: αυτό
1: είναι
0: πράγμα...
1: ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο αυτή την εποχή. Σε τίτλους.
0: Και όχι μόνο, είναι και όλο το πακέτο. Δηλαδή το μάτς με την Ιαπωνία προχθές, με άλλο προπονητή η Βραζιλία πιθανότατα δεν το έφερνε σε πέρας. Δηλαδή προηγήθηκε η Ιαπωνία, της έβγαινε στην κόντρα, ο τρόπος που τους χαλάρωσε το ημίχρονο, πώς γυρίσανε, πώς το έφτιαξε. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της Βραζιλίας να έχει έναν τέτοιο προπονητή. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποκετίνο κάνουν όλη αυτή
1: την. Ο Ποκετίνο τώρα πήγε ή δουλεύει χρόνια.
0: Νομίζω είναι όχι, δεν είναι. Πήγε για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τώρα πήγε για το παγκόσμιο. Ναι.
0: Και δείχνει και μια τάση, ρε παιδί μου, για τις εθνικές ομάδες και το πόσο μεγάλη σημασία έχει να έχεις προπονητές που είναι παιγμένοι στο υψηλότερο επίπεδο κλπ. Η Βραζιλία λοιπόν με την Νορβηγία, και αν και εφόσον θα παίξει ημιτελικό, με το απόλυτο ζευγάρι της φάσης των 16. Πρώην ημιτελικό, όχι ημιτελικό. Το απόλυτο ζευγάρι της φάσης των 16 είναι Μεξικό-Αγγλία.
1: Γιατί?
0: Θα παίξουν στο Αζτέκα.
1: Wow.
0: Γυρίζει μετά από 40 χρόνια η Αγγλία στο γήπεδο που ο Μαραντόνα έδωσε τη μεγαλύτερη παράσταση όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο.
1: Το χέρι του Θεού.
0: Το χέρι του Θεού και το πώς πέρασε όλους 7 μετά. Για να το... Εκεί από τότε έχει να παίξει το Αζτέκα, από το 86. Μάλιστα νομίζω ήταν και πρόσφατα η επέτειος. Κάτι 20.
1: Ναι, κάτι τώρα.
0: Τέτοιο πράγμα. Το Μεξικό δεν έχει φάει γκολ ακόμα. Είναι από τους διοργανωτές. Εσύ που είσαι πολύ ταξιδεμένος, ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν αναπνέεις κιόλας. Όχι να παίξεις ποδόσφαιρο.
1: Ναι, δεν αναπνέεις, αλλά.
0: Τι άλλο.
1: Εκεί γίνονται και τα ρεκόρ, ρε φίλε.
0: Θέλω
1: στο
0: να σου
1: 20
0: πω...
1: εκεί πέρα έγινε το ρεκόρ του Μπομπ Μπίμον.
0: Ναι, ότι το Μεξικό έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει στην έδρα του. Το BBC ήδη έχει γράψει για το καταραμένο γήπεδο και πώς θα γυρίσουμε εκεί και χάρη και είναι τι θα κάνουμε. Και είναι και όλη αυτή η ιστορία με το υψόμετρο. Αν δεν έχεις παίξει εκεί, αν δεν έχεις προσαρμοστεί σε αυτές τις απαιτήσεις, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι ξεκίνησε μια φασαρία ήδη για την ώρα διεξαγωγής του μάτς. Για το αν θα παίξουν νωρίτερα ή αργότερα. Οι Μεξικάνοι το θέλανε να παίξουν και νωρίς.
1: Ναι.
0: Να τους βάλουν να παίξουν και μεσημέρι, δηλαδή να τους ξέρεις να τα βιάζει η Αγγλία, ας πούμε. Νομίζω όμως θα γίνει αργά τελικά. Αν βλέπω καλά, τώρα εδώ είναι 3 ώρα τα ξημερώματα. Αυτοί δίνουν ως.
1: Τώρα
0: το
1: που
0: ESPN.
1: Είπες για το υψόμετρο, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Είχα πάει στην Αργεντινή σε υψόμετρο 3.000 μέτρα και ενδείκνυται να μασάς φύλλα κόκας. Όχι αυτό το ναρκωτικό, το φύλλο που βγάζει η κόκα. Γιατί οξυγονώνει τον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα πάρουν σίγουρα, θα έχουν γιατρούς, θα έχουν ιστορίες, θα έχουν διατροφολόγους, κάτι θα προσπαθήσουν να κάνουν. Αλλά οι Μεξικάνοι ζουν εκεί, ρε παιδί μου.
0: Παίζουν στην έδρα τους. Θα παίξουν με μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δεν θα μπορούν να αναπνεύσουν. Και αυτή είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, οι Άγγλοι. Και αυτοί έχουν πάρα πολύ καλό προπονητή. Και ο Χάρι Κέιν είναι στα ντουζένια του και λες ότι είναι, ρε παιδί μου, top παίχτης. Δεν το συζητάει κανείς. Αλλά εγώ, Αγγλία με happy end σε Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα δούμε. Αυτό που έγινε το 66, άλλωστε έχει παραγραφεί το,
1: τι,
0: το
1: Γιάννη,
0: αδίκημα.
1: Αυτό η μπάλα δεν πέρασε ποτέ από τη.
0: Χαιρόμαστε να βλέπουμε την Αγγλία να, ξέρεις,
1: να, χάνει,
0: να υποφέρει.
1: Α...
0: Να είναι ένα από τα ωραία του Μουντιάλ, είναι το δράμα της Αγγλίας πάντα, ρε παιδί μου.
1: Πότε θα γυρίσει σπίτι μας, ποτέ.
0: Ναι, it's coming home και τα γνωστά. Αν παραδόξως η Αγγλία περάσει, θα παίξει με τη Βραζιλία ημιτελικό. Προημιτελικό.
1: Αγγλία-Βραζιλία.
0: Άρα δηλαδή θα έχουμε. Ας πούμε Γαλλία-Μαρόκο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, Πορτογαλία ή Ισπανία με Αμερική ή Βελγίο. Και θα έχουμε Βραζιλία-Αγγλία.
1: Που είναι τελικός. Στην Πούδρα είναι, έτσι, πολύ εύκολα.
0: Δεν είναι στην Πούδρα.
1: Γιατί?
0: Θα σου εξηγήσω, γιατί συνήθως λέτε πράγματα από αυτό.
1: Ναι, ναι, με ποιο θα
0: εμείς παίζουμε
1: την Αίγυπτο, την Ελβετία και την
0: παίζουμε
1: Κολομβία.
0: Παίζουμε με
1: ρε,
0: Σαλάχ την ώρα που έχει offspring στο release. Θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα βλέπει στην αυλία με τέτοιο, να ξέρει.
1: Να μην πας να δώσει το εισιτήριό σου.
0: 7 η ώρα παίζουμε.
1: Ναι.
0: Τι ώρα θα βγουν οι offspring? Πήγε στο release.
1: 9.30, όχι. 9.30 με 10 παρατέταρτο βγαίνουν.
0: Το καλό συγκρότημα. Έχει και Bad Religion πριν όμως.
1: Τι, όλα δικά σου τα θες.
0: Άρα τι ώρα να πάω εγώ τώρα.
1: Εσύ θα πας μόλις τελειώσει το. Αν πάει η παράταση, άστα να πάνε.
0: Θα προλάβω να δω κάτι, ρε παιδί.
1: Ναι, θα προλάβεις, θα προλάβεις.
0: Ωραία, τηλεορασούλα από το κινητό.
1: Ναι, μόνο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Πε και το άλλο ζευγάρι.
0: Το άλλο είναι Switzerland-Κολομβία. Ελβετία-Κολομβία. Η Κολομβία είναι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Χθες απέκλεισε τα ξημερώματα, απέκλεισε την Γκάνα.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία είναι αυτό που ξέρει.
1: Ναι. Δεν έμεινε καμία αφρικανική ομάδα, έτσι.
0: Το Μαρόκο.
1: Κάνω λάθος.
0: Το Μαρόκο.
1: Α, το Μαρόκο, ναι.
0: Το Μαρόκο, είδα. Βλέπεις κάτι άλλο.
1: Μεσόγειος.
0: Α, και η Αίγυπτος, ε.
1: Α, και η Αίγυπτος.
0: Μαρόκο,
1: ναι,
0: και
1: Μεσόγειος.
0: Αίγυπτος.
1: Μεσογειακές ομάδες.
0: Ναι, okay. Θα σου πω μετά για την Αργεντινή, γιατί ω συνήθω θα δαγκώσει τη γλώσσα σου και θα πάτε στην εταιρείαση.
1: Φίλη μα, την Ελένη Ζαμαρία.
0: Ωραία, έρχεται η Ελένη Ζαμαρία για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για τώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και από αέρο σε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Χαράβη στην Κέρκυρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 24
2: πυροσβέστες. Την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Περισσότερα από 1.400 κρούσματα και 436 θάνατοι στη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8, Καναδάς, Μαρόκο και τα μεθάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα στην Αττική, αναμένεται σταδιακή βελτίωση και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια, στον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.
5: Αθήνα 984, στους 98.3.
6: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
7: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
8: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
6: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίχλες ταξιδίου».
9: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9:53, συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City Πράξη Δεύτερη. Κάναμε μια πρώτη κουβέντα για αυτή την 16άδα που έχουμε πια στα χέρια μας στο παγκόσμιο κύπελλο. Προέκυψε ξημερώματα. Οι τελευταίοι που προκρίθηκαν είναι η Κολομβία και η Αργεντινή. Έριξε τη λάσπη του Λεμονίδης ως γνωστόν, γιατί η Αργεντινή έχει εύκολο μονοπάτι, τέλος πάντων, κλπ. Δεν έχει εύκολο μονοπάτι.
1: Σε δύο ομάδες σπρώχνουν.
0: Θυμάσαι εκείνο το ανεκδοτάκι. Το ανεκδοτάκι το θυμάσαι που έλεγε, έλα

0: Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία και η Κολομβία ήταν στον ίδιο όμιλο, αλλά οι Πορτογάλοι, οι οποίοι δεν ήξεραν κανένα πέρα από το Ουσμπεκιστάν που έκανε σίγουρο ο Ρονάλντο, ναι, ναι, ναι, ο φίλος με το Ουσμπεκιστάν, έμειναν δεύτεροι. Άρα δηλαδή εδώ θα περιμέναμε να προκύψει ένα τύπου Αργεντινή Μέση Ρονάλντο.
1: Δεν προέκυψε.
0: Ναι, όχι όμως με ευθύνη της Αργεντινής. Η Αργεντινή έχει κάνει μονονίκες.
1: Δεν φταίει η Αργεντινή.
0: Όχι, επειδή είναι το καλό παιδί και τα αγαπημένα της FIFA και αυτά.
1: Στα μπράκετ, στις κληρώσεις αυτές, η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Εμείς μάθαμε, γίναμε Αργεντινή, γιατί ήμασταν τα μαύρα πρόβατα. Όχι αυτό, ήμασταν Μαραντόνα. Αυτά με το Μέση. Ναι,
1: διάβασε, έμαθε ποιον θα έχει προπονητή ο Ρονάλντο του χρόνου στο σύλλογο. Του.
0: Και τι έχει λόγο ο Ρονάλντο, πού θα πάει.
1: Στο Ποστέκουλου.
0: Α, καλά, δεν θα μείνει εκεί μόνο. Στη Σαουδική Αραβία λες ότι υπέγραψε ο Ποστέκουλου, ναι, στην Αλνάς. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εκεί ο Ρονάλντο.
1: Γυρίσει σε Ευρώπη.
0: Τα σκέφτεται όλα, ακόμα και τη Sporting Λισαβόνα. Εδώ του είπε προχθές ότι ποιο σα είπε ότι είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο. Αλήθεια λέω, 41 είναι, τι είναι. Πιτσιρικά είναι ακόμα. Λοιπόν, θε να συζητήσουμε λιγάκι για το παγκόσμιο κύπελλο ή θε να φύγουμε από εκεί.
1: Τώρα τι κάνουμε, δηλαδή.
0: Λέω, αν θε να μείνουμε σε αυτή την κουβέντα.
1: Να μείνουμε λίγο.
0: Σου έχει κάνει κάτι παραπάνω εντύπωση από όλο αυτό. Είπες...
1: Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε με του χειρότερου ιονού, αλλά τα γήπεδα είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Φωνάζαν για τα εισιτήρια, δεν δίνουν βίζα, δεν κάνουν. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Και γεμάτα και με. Όχι οπαδούς, δεν έχουν εθνικές ομάδες οπαδούς. Με φιλάθλους και των δύο ομάδων.
0: Είναι δηλαδή, ωραία διοργάνωση.
1: Έφυγε από το Κονγκό κόσμος και πήγε στην Αμερική, στον Καναδά, στο Μεξικό, από την Αφρική. Γεμάτα γήπεδα.
0: Η αθλητική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μακράν η κορυφαία, δεν τον αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Ο τρόπος που θα διοργανώσει ένα τουρνουά λοιπόν ήταν βέβαιο ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Το στίχημα θα ήταν αν θα γεμίσουν τα γήπεδα. Ναι. Γεμίζουν τα γήπεδα.
1: Το προηγούμενο μου δεν είχαν γεμίσει, θυμάμαι έτσι.
0: Εντάξει, το προηγούμενο μου είναι και 30 χρόνια πίσω. Είναι το 94, έχουν περάσει 32 χρόνια από τότε.
1: Okay.
0: Δεν ήταν το σόκερ τότε, δεν παίζαν ούτε τα κορίτσια σόκερ. Επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο το κύμα των φιλάθλων. Εχθές το Μαϊάμι είχε 60.000 Αργεντίνους. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε φάση 32. Να δεις 60.000 ανθρώπους να ταξιδεύουν, ας πούμε, για να δουν ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι. Πώς είναι να μένουν στην Αμερική.
1: Ήπειρο, εντάξει. Ω, δεν μένα, ήρθε από κόσμος από κάτω. Ναι. Σίγουρα.
0: Άκου τώρα μερικά ωραία χαρακτηριστικά αυτής της σύνθετης παρέας. Πρώτα απ' όλα είναι το τέλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Το καταλάβαμε εξ αρχής, δεν είναι και η Ιταλία, να σου θυμίσω. Δηλαδή μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Και είναι και πολλά τα χρόνια πλέον που δεν μπορεί να βρει βηματισμό.
1: Η Γερμανία φύγε νωρίς.
0: Η Γερμανία ξανά φύγε νωρίς. Ναι. Η Γερμανία δύο φορές είχε αποκλειστεί σε φάση ομίλων τις προηγούμενες. Τώρα έφτασε με το ζόρι μέχρι τους 32 και εκείνη δεν επιβεβαίωσε το αυτονόητο. Γενικώς οι Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις κάτι το. Ακριβώς επειδή παίζουν όλοι το ίδιο πράγμα πια. Δεν βλέπεις να έχουν κάποια χαρακτηριστικά που να υπερτερούν. Η Ολλανδία, να θυμίσω ότι αποκλείστηκε από το Μαρόκο. Η Γερμανία ότι αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Η Κροατία κακομοίρα έπεσε πάνω στους Πορτογάλους, οπότε ήταν ένα τέτοιο τύπου ντέρμπι. Η Βοσνία έμεινε έξω από τους Αμερικανούς. Το Βέλγιο που πέρασε με τα χίλια ζόρια τη Σενεγάλη. Έγινε κακός χαμός. Όπως και η Νορβηγία πέρασε δύσκολο το. Πώς τον λένε, την ακτή ελεφαντοστού. Η Αγγλία πέρασε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία τον κογκό. Αν δεν έχεις δει το μάτς, δεν το πιστεύεις. Δηλαδή το Αργεντινή Καπε Βέρντε είναι στην ίδια σελίδα, πώς να σου πω. Κάπως έτσι, ας πούμε, εξελίχθηκε η κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε από τους 16 μόνο 7 Ευρωπαίους. Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς, Βέλγους, Νορβηγούς και Άγγλους. Αυτοί οι 7 είναι. Και από τη στιγμή που παίζουν μεταξύ τους οι Πορτογάλοι με τους Ισπανούς και έχουμε και κάτι Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, δεν βλέπω παραπάνω από 3-4 να είναι στους 8. Άρα λοιπόν έχουμε μια μετατόπιση από εκεί. Δεύτερο, έχουμε αυτό το προφανές των διοργανωτών, ότι είναι εκεί, είναι μια χαρά αξιοπιστή.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι σε φάση που μπορεί να αποκλειστούν και οι τρεις, έτσι.
0: Ναι, εδώ όμως είναι και ακριβώς τη διαχωριστική επιτυχία αποτυχία. Ναι, δηλαδή, ναι, αν οι Αμερικανοί περάσουν τους Βέλγους.
1: Θα είναι επιτυχία.
0: Και μπουν στους 8, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Εάν ο Καναδάς αποκλείσει το Μαρόκο και φτάσει στους 8, είναι φοβερή επιτυχία. Ναι. Ειδικά αν πέσει πάνω στους.
1: Και το Μεξικό να αποκλείσει την Αγγλία.
0: Το Μεξικό, εγώ το βλέπω μέχρι και έχει δυναμική να πάει μέχρι τον τελικό.
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, μου είπαν χθες ότι στοιχηματικά η νίκη του Μεξικού με την Αγγλία παίζεται πάνω από 3.
1: Σόπα.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τους βλέπουν. Οκ, δεν είναι η φανέλα τους αυτό. Έχει όμως τη δυναμική, έχει καλή ομάδα. Έχει

0: παίζει καλό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει μακριά. Εάν περάσει το Μεξικό, μπορεί να δούμε Μεξικό-Βραζιλία στους 8.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι. Στους Λατινοαμερικάνους, οκ, okay, είναι η Παραγουάη εκεί, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι η Ουρουγουάη.
1: Παραγουάη τώρα είναι.
0: Και ανάλωση. Είναι πάντα εκείνη, ναι. Ναι. Είναι όμως φοβερά αξιόπιστη η Κολομβία. Παίζει καλό ποδόσφαιρο η Κολομβία. Και είναι και το δίπολο Βραζιλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει τα χάλια της. Έχει έλα, πολλά χρόνια να εμφανιστεί τόσο κακή σε παγκόσμιο κύπελο. Ποια γούρια μου, δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Δεν είναι καλή ομάδα η Αργεντινή μέχρι εδώ. Δεν είπα ότι θα αποκλειστεί.
1: Καναδάς Μαρόκο, φίλε, τον Καναδά το δίνουν 5,5 και το Μαρόκο 1,72. Είναι το φαβορί. Ξεκάθαρα.
0: Προφανώς, αλλά εγώ λέω ότι είναι διοργανωτές. Και ο Καναδάς, κάτσε να τον
1: δούμε. Μεξικό, Αγγλία έχει δίκιο, αλλά και το Μεξικό το δίνουν 3,10, αλλά και την Αγγλία τη δίνουν 2,40. Ναι. Δεν είναι μικρό.
0: Εγώ δεν λέω, δεν μπορώ να μαντέψω, δεν έχω μαγική σφαίρα, αλλά δεν βλέπω και πώς θα περάσουν εύκολα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν καταφέρουν.
1: Το μεγαλύτερο φαβορί πάντως σε αυτά όλα τα παιχνίδια είναι η Αργεντινή.
0: Με την Αίγυπτο.
1: 1,36.
0: Βεβαίως εκεί έχει Μέση Σαλάχ. Και πιθανόν τελευταίο χώρο, δεν ξέρω γιατί τώρα παίζουν μέχρι τα 50 παίχτες. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει εδώ, είτε θα είναι το τελευταίο μάτς του Μέση σε παγκόσμιο κύπελλο, είτε θα είναι του Μοσαλά. Ωραίο κι αυτό. Ιδιαίτερο.
1: Ο Σαλάχ λοιπόν, πού πήγε.
0: Ο Σαλάχ ακόμα δεν έχει πάει πουθενά.
1: Δεν έχει πάει.
0: Ναι, λογικά θα τον πληρώσουν χρυσό στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Κάπως έτσι θα εξελιχθεί. Να επαναλάβουμε το απόψινό γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. 8 η ώρα έχει Καναδάς Μαρόκο και ακριβώς στα μεσάνυχτα ξεκινάει το Παραγουάη Γαλλία. Mm-hmm. Και αυτοί οι δύο θα είναι το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών.

0: Λοιπόν, έλα να σου πω τι φαβορί δίνουν οι στοιχηματικές μέχρι στιγμής, έτσι. Η Γαλλία θεωρείται ακλό είναι το φαβορί, 2,87 απόδοση.
1: Μιλάμε για κατάκτηση πλέον,
0: Για κατάκτηση Μουντιάλ. Ναι. Δεύτερη η Αργεντινή με 5. Ισπανία 7, Αγγλία 11, Βραζιλία 13.
1: Εντυπωσιακό ότι είναι τόσο μακριά η Βραζιλία.
0: Πολύ, αφού δεν παίζει μπάλα, φίλε. Πορτογαλία 13 το ίδιο και μετά κατρακυλάει η κατάσταση. Πάει Κολομβία 26, Μεξικό 29, ΗΠΑ 29 και τελευταία φυσικά η Παραγουάη με 401.
1: Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω αν έχω πάθει κάτι αυτές τις μέρες. Γιατί και χθες το βράδυ δεν μπορούσα να δω την Αργεντινή. Έλεγα ότι κρίμα που αποκλείστηκαν οι άλλοι και αυτά.
0: Ναι.
1: Στοιχηματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό τη Βραζιλία.
0: Λες,
1: Με 13 αποδοσή. Και οι Άγγλοι πόσο είπες?
0: Οι Άγγλοι 11.
1: Ναι, αυτά τα δύο είναι. Γιατί ένας από τους δύο κατά την άποψή μου θα παίζει τελικό.
0: Έλα.
1: Κοίτα, η Αργεντινή, επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά.
0: Ναι, μπορεί να γίνει καλά.
1: Αυτό το γκρουπ εδώ, Βραζιλία, Αγγλία, Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό, οι δύο πιο πιθανές να φτάσουν στο τελικό είναι ο νικητής του Βραζιλία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Άρα το να παίξεις τώρα 13 και 11 απόδοση τους Βραζιλιάνους και τους Άγγλους.
0: Πρέπει να διαλέξεις τον ένα από τους δύο.
1: Γιατί δεν μπορείς να παίξεις και τα δύο, απαγορεύεται.
0: Και τα δύο, εντάξει.
1: Αν παίξεις, ας πούμε, 5 ευρώ στον ένα και 5 ευρώ στον άλλον.
0: Ναι.
1: Στο ένα σου δίνει 55 και ο άλλος σου δίνει 65.
0: Σωστά,
1: σου δίνει.
0: Θα το παίξω, ρε,
1: με 10 ευρώ.
0: Με έπεισες.
1: Πρόσεξε, θα πάρεις λογικά μια ομάδα τελικού.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιθανό να πάρεις μια ομάδα τελικού.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με 10 ευρώ δεν θα πάρεις απόδοση ούτε 13 ούτε 11, θα πάρεις μια απόδοση 6. Ωραία. Είδες πόσο καλός είμαι στα μαθηματικά. Θέλω να παραδείξεις.
0: Και στα μαθηματικά. Φυσική, χημεία, πώς πας?
1: Όχι καλός. Αλλά εκεί ήμουνα καλύτερος. Λοιπόν, να το κόψουμε με το Μουντιάλ.
0: Ναι, φτάνει. Πάμε λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Μεταγραφές, φιλικά, χαμός.
1: Ναι, μωρέ, και ωραία παιχνίδια σήμερα. Και γενικώς...
0: Ξεκινήσαν όλοι σχεδόν. Όλοι ξεκινήσαν προετοιμασία ή ΑΕΚ δεν ξεκίνησε?
1: Την ΑΕΚ πριν. Απλά έχουμε.
0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, πότε παίζουν σήμερα?
1: Ναι, στις 6. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν τέλη του μήνα. Ξεκινούν τους προκριματικούς τους. Οπότε λοιπόν είναι και πιο έτοιμοι από όλους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει και πολλές μεταγραφές. Γενικά ο Παναθηναϊκός περνάει ένα πολύ όριμο καλοκαίρι.
0: Και αισιόδοξο καλοκαίρι.
1: Και αισιόδοξο, ναι. Ακριβώς αυτό που δεν περνάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τώρα. Παίζει ένα φιλικό με τη Βέστερλο. Μπορεί και να ξεκίνησε κιόλας. Να
0: Open.
1: Βλέπω τα site έχουν την πρώτη ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση.
0: Open το έχει.
1: Ναι, δείχνει τηλεοπτικά το Open το συγκεκριμένο φιλικό. Ο Παναθηναϊκός τον έχει, το δείχνει το Sky στις 6. Άρα λοιπόν.
0: Α, όχι Open. Open υβριδικό μου φαίνεται, γιατί Open έχει κουζίνα.
1: Ναι, τέλος πάντων, okay. Η ουσία είναι ότι έχουμε αυτά τα δύο φιλικά. Είναι και ο Ολυμπιακός από χθες στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυρίως κάνει μεταγραφές και πρωταγωνίστησε στην εβδομάδα με την εξαγγελία της κατασκευής του νέου γηπέδου.
0: Καταπληκτικό.
1: Και λοιπά.
0: Περίμενε, εγώ έχω μια απορία. Το γήπεδο αυτό θα γκρεμιστεί και θα κτιστεί καινούριο?
1: Όχι.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Ο σκελετός θα είναι ο ίδιος.
0: Θα μείνει ο σκελετός και θα βάλουν ακόμη μια εξέδρα, λογικά.
1: Έδειξε, έχει ένα ωραίο βίντεο και
0: το είδα.
1: Αν δεις τα βήματα της κατασκευής, θα καταλάβεις.
0: Α, ναι, υπάρχει.
1: Ναι, φαίνεται ότι μένει.
0: Το σημαντικότερο όλων, φίλε, είναι ότι θα φτιάξουν και τον περιβάλλοντο χώρο, έτσι. Δηλαδή τους δρόμους, πάρκα, ιστορίες, το ανάπλαση της περιοχής.
1: Θες να γλυκάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Και γιατί προκύπτει μια συγκυρία όπου συμβαίνει πολύ στη γειτονιά μας, αλλά συμβαίνει και διεθνώς στον αθλητισμό. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στην τελευταία πενταετία, δεκαετία, θα διαπιστώσεις ότι.
0: Όλοι κάνουν γήπεδα.
1: Η Ρεάλ έκανε μια κίνηση. Ναι. Η Μπαρτσελόνα έκανε μια κίνηση το Καμπνού. Η Ατλέτικο έφτιαξε καινούριο, το Μετροπολιτάνο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Το Καρεσκάκι δεν είναι παλιό. Είναι 24 χρόνια
1: γήπεδο.
0: Είναι
1: εκεί το ζητούμενο. Εδώ θέλει να το κάνει η Arsenal. Ναι. Η Arsenal το Emirates. Που το έφτιαξε, σου θυμίζω ότι ο Βενγκέρ που δεν ήξερε και δεν έπαιρνε πρωταθλήματα, πουλούσε παίκτες για να φτιάξει γήπεδο.
0: Ναι, ναι, μα είχε προτεραιότητα.
1: Για να μπορεί, λέει, να είναι ανταγωνιστικό σε αυτό το μυθικό γήπεδο που έχει φτιάξει η Tottenham στο Λονδίνο και στα γήπεδα των υπολείπων, σκέφτεται και εκείνη να προβεί σε ανακοίνηση. Ποιο είναι το story?
0: Πόσο χρονών είναι το Emirates?
1: Ούτε 20 χρονών.
0: Ούτε.
1: Από
0: Καρασκάκι.
1: Τότε. Είναι. Είτε μια τέτοιου τύπου ιστορία. Και καταλαβαίνετε ότι το Emirates δεν είναι Καραϊσκάκης, έτσι, με όλο το σεβασμό, είναι άλλο το επίπεδο. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο ποντάρισμα στην οικονομία των σπορ που λέγεται γήπεδο 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ, μια ποδοσφαιρική εταιρεία, δεν ανακάλυψε την Αμερική, απλά δείχνει ότι είναι εναρμονισμένος με την τάση. Και έχει μεγάλη σημασία. Και δεν είναι και το πρώτο που συμβαίνει εδώ, γιατί το είδαμε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, σκέψου πώς άλλαξε η ιστορία.
0: Είπε, φίλε, να παίξουν στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
1: Σκέψου πώς άλλαξε η ιστορία του Παναθηναϊκού, η σύγχρονη, μετά την κατασκευή, την ανακατασκευή. κατασκευή του γηπέδου, γιατί δεν φτιάχτηκε από τη, αυτή την αρχή. Σκέψου ότι η ΑΕΚ πήρε δύο πρωταθλήματα στο νέο της γηπέδου.
0: Ναι, ναι, σημαντικό.
1: Και έχει φτιάξει αυτή την κατάσταση. Σκέψου ότι ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα στο ποδόσφαιρο. Για να κάνει και εκείνο. Και μάλιστα το κάνει σε μια περιοχή που θα υπάρξει και ουσιαστική ανάπλαση σε ολόκληρο το μέρος. Γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο μέρος.
0: Ναι, ναι,
1: το οποίο δεν είναι αξιοποιήσιμο.
0: Δεν μπορείς εκεί να περπατήσεις, ρε φίλε.
1: Ναι. Το Καραϊσκάκι λοιπόν.
0: Και ταυτόχρονα γίνεται και η ανάπλαση στη λεωφόρο, έτσι.
1: Το Καραϊσκάκι είναι στην πύλη του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα φτιάχνεται το ΣΕΦ απέναντι.
0: Ναι.
1: Μαζί με το ΣΕΦ θα γίνει και ένα κολυμπητήριο.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένα μούλτι εκεί, το οποίο θα θυμίζει λίγο ΟΑΚΑ, αν το σκεφτεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: θα έχει τρεις πολύ μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις σε αυτό. Τι θέλουν λοιπόν τώρα οι ομάδες οι ποδοσφαιρικές για να γυρίσουμε στο θέμα μας? Να φτιάχνουν γήπεδα που θα μπορούν να έχουν έσοδα κάθε μέρα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Να έχουν μουσεία,
0: συνέδρια, συναυλίες.
1: Να έχουν εστιατόρια, να φέρουν κόσμο. Να μην γίνεται το release στο Πλατεία Νερού, να γίνεται στο Καραϊσκάκι,
0: ναι.
1: Να γίνεται στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής. Να έχουν το δικαίωμα σε καθημερινή βάση να γεμίζουν τον κουμπαρά τους. Αυτός είναι ο στόχος και συμβαίνει. Ανακαίνισε το γήπεδο της Λίβερπουλ, το έφτασε στις 61.000 στο Anfield. Τώρα λέει, διάβασα, αγόρασε 25 στρέμματα η United για να φτιάξει ακόμα μεγαλύτερο το θέατρο των ονείρων. Θέλει να ξεπεράσει 100.000. Ανακαινίζει η Manchester City, ανακαίνισε η Newcastle. Τα βρήκανε μέχρι η Ίντερ με τη Μίλαν, που ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Έλα, τι φτιάχνουν και εκεί καινούριο
1: γήπεδο. Την γκρεμίζουν το Σαν Σίρο και φτιάχνουν καινούριο 70.000 θέσεων.
0: Μαζί.
1: Ναι, αυτό είναι η ίδια ιστορία του. Άρα λοιπόν τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν μπει πλέον στη διαδικασία να σκεφτούν ότι, φίλε, αν θέλω να είμαι μεγάλος πρέπει να έχω μεγάλα έσοδα, και μεγάλα έσοδα δεν θα μου φέρουν να δώσω 100 εκατομμύρια μεταγραφές και να πάρω καλούς παίκτες, γιατί μετά από δύο παίκτες οι παίκτες φεύγουν. Θα είμαι ισχυρός όταν θα έχω περιουσία.
0: Επιτέλους.
1: Και η περιουσία για μια ομάδα αυτή είναι. Περιουσία είναι ένας κουμπαράς, γιατί τέτοιο είναι, ή μια τράπεζα, όπως θες πες το, η οποία μπορεί να σου προσφέρει χρήματα σε καθημερινή βάση. Αυτό παρουσίασε ο Βαγγέλης Μαρινέκης και αυτό ανέβασε τον πήχη ψηλά. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θεωρώ ότι. Γιατί υπάρχει μια κουβέντα, μια ρύθμιση που πρέπει να κάνει η πολιτεία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αναφορικά με το ύψος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε ότι ο πύργος που χτίζεται στην
0: ναι.
1: παραλιακή είναι 85 μέτρα. Άρα
0: και
1: λέει,
0: ο πύργος του Πειραιά.
1: Ναι, αντίστοιχα θέλω να σου πω ότι το Καραϊσκάκι αυτή τη στιγμή είναι στα 37 μέτρα.
0: Και θέλει να πάει στα 55.
1: 52, 53, ναι. κάτι τέτοιο. Άρα είναι 15-16 μέτρα παραπάνω.
0: Και πρόσεξε, αν αυτό το είχαν προγραμματίσει το νωρίτερα, θα μπορούσαν να το βυθίσουν. Αλλά τώρα θα χτίσουν πάνω στο Καραϊσκάκι.
1: Δεν ξέρω γιατί από κάτω έχει και νερά. Δεν ξέρω τι
0: είναι και θάλασσα. Ναι, είναι και
1: δεν
0: θάλασσα.
1: Έχω τέτοιο.
0: Ναι,
1: ναι. Αυτά αρχιτεκτονικά προφανώς τα κάνουν άνθρωποι που είναι επιστήμονες. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι εάν και εφόσον. Θα είμαστε το 29 να είμαστε καλά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
6: Ιψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Έχει παρελθόν, υπάρχει background σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί σε έμπλεξα με το Μέση. Η ουσία είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι για καλό και είναι για όλες τις ομάδες.
0: Συμφωνώ.
1: Και είναι και μια ωραία διαδικασία ανταγωνισμού προς τα πάνω που θα φέρει και καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και είναι και σημαντικό, ρε φίλε, να θες να δεις την ομάδα σου και να υπάρχει εισιτήριο. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ήταν δύσκολο όταν βγάζεις από τα 33.000 εισιτήρια τα 24 είναι διαρκείας. Τι μένουν μετά.
1: Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ έβγαλε τα διαρκείας του σε μια ώρα.
0: Και εξαντλήθηκαν, ναι.
1: Και μάλιστα έγινε και σε μια συγκυρία που είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός μόνο στο
0: Final Four. Ναι.
1: Που ήταν και στα κάτω τους δηλαδή οι πράσινοι. Και πέρασε καμιά ώρα μέχρι να πουλήσουν όλα τα διαρκείας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι απλό όπως το φαντάζεσαι. Όλη αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει ένα νόημα και είναι καλό να συμβαίνει και χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιου τύπου κουβέντες. Μακάρι να γίνουν και γρήγορα και μακάρι να γίνουν από όλους. Γλίτωσα για μεταγραφές, όχι, αλλά πάμε.
0: Όχι, πάμε.

0: Λοιπόν, για να καταλάβεις τη δύναμη του ποδοσφαίρου και γιατί μονοπόλιο μιλάμε. Ο Βοζίνια είναι το πρόσωπο της ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου. Δηλαδή είναι ο τερματοφύλακας, έπαιζε στη Λεμεσό.
1: Λεμεσό, τώρα είναι ελεύθερος.
0: 40 χρονών είναι εκείνος, νομίζεις.
1: Μεγάλος.
0: Δεν ξέρω, είναι μεγάλος όμως, δεν είναι μικρός. Όταν ξεκίνησε, λέει, το τουρνουά με το Κάπε Βέρντε, είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram.
1: Τώρα.
0: Κοίτα πώς έχει σήμερα.
1: 21.400.000.
0: Με δύο παραστάσεις, τρεις. Δηλαδή τα μάτς, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή. Κοίτα, αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. 50.000 άνθρωποι ήταν φίλοι του Βοζίνια στο Instagram και σήμερα είναι 21.200 Ελλάδες. Αυτό και μόνο, δηλαδή φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα ο Βοζίνια θα βγάζει περισσότερα λεφτά από το Instagram από ό,τι βγάζει από το ποδόσφαιρο, από ό,τι έχει βγάλει γενικώς ο άνθρωπος στην καριέρα του. Αλλά καταλαβαίνεις, παιδί μου, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ, έχω 11
1: λεπτά. Μεταγραφές θα μας πεις.
0: Θα σου πω, κάτσε να πούμε πρώτα ΠΑΟΚ. Τσιφτσής, Κένι, Λουστόντο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Σαρίζα, Φύρι, Ζήφκοβιτ, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθου είναι η 11.
1: Για το φιλικό. Ο μοναδικός καινούργιος είναι ο
0: Ελοστούντο.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι στόπερ. Τετάρτη ο ΠΑΟΚ είχε παίξει με την Μπέβερεν. Νίκησε με 4-1. Να δούμε, τέλος πάντων. Έχει πάει αργά. Νομίζω θα είναι δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ φέτος. Το απόγευμα ο Παναθηναϊκός στις 6 παίζει με τον Άγιαξ. Και άντε λοιπόν, περιμένω να με ρωτήσεις ό,τι θες. Τρεις ερωτήσεις για μεταγραφές.
1: Τρεις. Τα σέντερ φορ του Ολυμπιακού θα μου πεις.
0: Έλα, είσαι εκτός της διαδικασίας, όχι. Ρώτα κάτι άλλο.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 5 σέντερ φορ. Έχει το.
1: Είναι ποιοι θα μείνουν.
0: Πού να ξέρω τι είμαι, να μιλήσω τα νύχια.
1: Αφού τα ξέρεις όλα.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Αυτό που ακούστηκε ότι παίρνει το εξτρέμ της Νότιχαμ.
0: Περίμενε. Στην προετοιμασία αυτή τη στιγμή είναι ο Κλέιτον και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Μόνο.
0: Ο Ταρέμι είναι σε άδεια μετά τον αποκλεισμό του Ιράν. Ο Ελκαμπή παίζει απόψε. Καναδάς, Μαρόκο είπαμε. Mm-hmm. Είναι και ο Μπετανκόρ, ο οποίος δεν κλήθηκε στην προετοιμασία. Μάλλον θα συνεχίσει τη Λασπάλμα. Έχει 5 σεντρεφόρ ο Ολυμπιακός πληρώνει.
1: Ναι, αλλά δεν τους
0: άμα δεν ξεμπλέξει με αυτούς τους 5, πώς θα πάρει άλλο σεντρεφόρ.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μην το συζητήσουμε παραπάνω. Άλλο.
1: Άλλο.
0: Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι,
0: ναι, δεν είναι εξτρέμ ακριβώς. Παρότι τον λέγανε γκρίλις και αυτά. Είναι ένας τύπος που παίζει όλες αυτές τις θέσεις.
1: Τι μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Πίσω από το φορ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόσληψη στο οργανογραμμά του εδώ και μερικές ημέρες. Λέγεται Μιγγέλ Αντώνιο Καρντόσο.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας αυτά τα football genius που κυκλοφορούν ανά την Ευρώπη. Διατέλεσε πρόεδρος μια τετραετία, εξελέγει πρόεδρος στην Βιτόρια Γκυμαράες το 2022. Και σε μια τετραετία μέχρι τώρα τον Απρίλιο που παραιτήθηκε, έφερε κέρδος 100 εκατομμύρια στην Κυμαράες από πωλήσεις. Βρήκε έναν τρόπο ο άνθρωπος να παίρνει φτηνά παίκτες και να τους πουλάει ακριβά. Ανάμεσα τους ο Ρέλβας παίζει στην ΑΕΚ ο Στόπερ, τον πήρε 4-5 εκατοστάρια και τον πούλησε 3,5 εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Ο αγαπητός λοιπόν, πώς το λένε, Ζώτα Σίλβα, είναι δικό του παιδί. Εκείνος τον έβγαλε, τον πήρε από την Καζαπία με 50 χιλιάρικα και τον πούλησε στη Forest 7,5-8 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει να μπαίχτη εκεί. Έχει κάνει μια πρόταση στον Πέτα Στάνιτς κοντά στα 7 εκατομμύρια.
1: Αυτό γιατί κολλάει.
0: Γιατί κολλάει.
1: Ζήταν συνέχεια λεφτά παραπάνω.
0: Γιατί κολλάει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί κολλάει.
1: Ναι.
0: Και
1: ο Ζώτα Σίλβα γιατί να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ζώτα Σίλβα ανήκει στο group Nottingham.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Ήταν ούτως ή άλλως μια περίπτωση που την κοίταζε ο Ολυμπιακός. Αυτόν και τον Κάρμο.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που ήρθε ο Καρντόσο και έπιασε δουλειά και πήγε στο Ρέντι και μιλάει με τον Κοβάσεβιτ και μίλησε με τον προπονητή και αυτά, όταν η κουβέντα πήγε εκεί, λέει: εγώ τον εμπιστεύω μέσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τον θεωρώ εξαιρετική περίπτωση και ότι μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Γιατί να φύγει το παιδί από την Premier League και να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έπεσε στην Premier League, έπεσε στην Μπεσίκτας.
1: Επέστονται, αυτό έκανε, είναι
0: την πρώτη του έκανε 43 συμμετοχές στη Forest. Δεν ήταν κακός. Ναι. Πέρσι δεν χώρεσε στο ρόστερ της και βρέθηκε ιδανικός στην Μπεσίκτας. Μιλήσανε λοιπόν. Εγγυάται προσωπικά ο Καρντόσο, τον θεωρεί δική του επιλογή, ρε παιδί μου. Θεωρεί ότι μπορεί, ας πούμε, να αποτελέσει μεγάλη αναβάθμιση για το ρόστερ του Ολυμπιακού και νομίζω ότι το ένα θα φέρει το άλλο. Άρα δηλαδή ότι μετά τον Κάρμο είναι πιθανό όντως ο Ολυμπιακός να πάρει και το Σίλβα. Εξτρέμ θα πάρει μάλλον τον Τζοέλ Ρόκα. Είναι ένας πιτσιρικάς Ισπανός 21 από τη Χιρόνα που υποβιβάστηκε και αυτό είναι η επιλογή του προποντή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο προποντής έχει πει τα καλύτερα. Άρα λοιπόν μπορεί την πρώτη εβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, παραλαμβάνω από χθες το μεσημέρι φτάσανε εκεί, να δούμε Τζοέλ Ρόκα και να δούμε και τον αγαπητό, όπως το λένε, Σίλβα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε δηλαδή δύο μεταγραφές Ολυμπιακού που έχει κάνει ήδη έξι.
1: Έξι, ναι.
0: Αλλά ο κόσμος ακόμα κρινιάζει ανάμεσά τους και εσύ.
1: Και εσύ.
0: Θες κάτι άλλο ή να πάμε στο μπάσκετ?
1: Πάμε στο μπάσκετ.
0: Άντε, να πάμε στο μπάσκετ.
1: Τραγούδι.

0: Λοιπόν, είχαμε ανακοινωσούλες, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το McIntyre. Παίζετε τίποτα με το Μοντέρο?
1: Ο Μοντέρος έχει πάρει τον Μπαντιό και τον Φαλ.
0: Ναι, τον Μπαντιό και τον Φαλ.
1: Ναι, ο Μοντέρο έχει ένα NBA outlay κάτι που πρέπει να περάσει καμία εβδομάδα μέχρι να ανακοινωθεί. Αυτό διαβάζω.
0: Α, γι' αυτό, γιατί κάπου διάβασα ότι τώρα που πήγε ο Μαρτίνες στη Ρεάλ πιέζει τον Μοντέρο να πάει στη Ρεάλ. Και...
1: όχι, νομίζω ότι όχι, είναι τελειωμένο. Απλά, είναι. Ναι. Και μάλιστα παίζει και κάτι μάτς τώρα με, τη... και, με την εθνική ομάδα με την Αμερική.
0: Κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μάικλ Τζέιμς.
1: Ο οποίος επίσης ακούγεται να ξέρεις.
0: Ακούγεται.
1: Ναι. Είναι και αυτός μια από τις περιπτώσεις που φέρεται να εξετάζει. Γενικώς ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται να κάνει πολλά. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ποιος θα μείνει, ρε φίλε?
1: Θα σου πω, να ξεκινήσουμε από, από την Εθνική, η οποία έκανε ένα από εκείνα τα κατορθώματα των παραθύρων, ρε παιδί μου, που λες γιατί υπάρχουν αυτά στο μπάσκετ. Νικούσε με 14 στην Ρουμανία, κατάφερε και έχασε. Είμαστε σε προκριματικά για το παγκόσμιο. Είναι πρώτη στον ομιλό της. Ελλάδα, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο, Γερμανία τώρα, οκ. Okay. Και μάλιστα αύριο παίζει μέσα με την Πορτογαλία. Οπότε θεωρητικά, ας πούμε, θα κάνει και μια νίκη ακόμα. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δείχνει ότι έχει ένα θέμα με τον βηματισμό της. Μετά ενωνόμαστε με τον γκρουπ της Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά
0: θα περάσουμε.
1: Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, τέλος πάντων. Ναι. Σε ό,τι αφορά.
0: Έχουμε
1: το...
0: δύο ήττες, μου φαίνεται, έτσι.
1: Δύο. Αυτή είναι η δεύτερη ήττα. Ναι, αλλά όταν δεν υπάρχει ομοιογένεια, όταν τα παιδιά μαζεύονται μετά από 100 μάτς, όταν, λογικό είναι να καταλήγουμε κάπου εδώ. Τώρα, για τον Παναθηναϊκό θέλω να σου πω ότι οι πράσινοι χθες ξημερώματα,
0: ναι,
1: έμαθαν ότι ίσως ο παίκτης ο οποίος τους έχει βάλει στη μεγαλύτερη σκέψη, ας πούμε, όχι, να το πω πιο σωστά, είχε δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός πολύ, πολύ μπροστά στο σχεδιασμό του. Δηλαδή θα ήθελε να μπορεί να πάρει τον Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, έμεινε στο NBA, έτσι.
1: Ο οποίος έμεινε στο NBA, βρήκε συμβόλαιο στο Houston την πρώτη μέρα της Free Agency. Και δεύτερον να πάρει τον Lyles, ο οποίος ήταν αυτός ο
2: καλός με τον τελικό, θυμάσαι. News.
0: Φύγαν στην Αμερική και οι δύο.
1: Ναι, δύο παίκτες οι οποίοι θεωρούνταν ότι θα ήταν.
0: Άρα πάλι από την αρχή.
1: Υπέρβαση. Δεν ξέρω αν είναι από την αρχή. Σίγουρα ήταν δύο μεγάλοι στόχοι για τον Παναθηναϊκό που χάθηκαν. Τώρα σήμερα έχουν γράψει στο Βελιγράδιο ότι τελείωσε ο Άιζακ Μπόγκα από την Παρτιζάν. Αγαπημένο παιδί του ο Μπράντοβιτς. Παίζει αμινάρες. Ένας φοβερός Γερμανός είναι, τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος. Γράφουν ότι τον θέλει η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Προφανώς λόγω του ο Μπράντοβιτς
0: έχει πλεονέκτημα,
1: ας πούμε. Ναι. Ο συγκεκριμένος είναι ένα τριάρι. Έρχεται και κολλάει το εξής τώρα, ότι εκεί που βλέπαμε την Αργεντινή στο βράδυ, λοιπόν, και είχαμε τον καημό μας, χαζεύαμε και στο Twitter. Εμφανίζεται ένας καλός Τούρκος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, καλός επαγγελματίας. Ο οποίος λέει, ξέρετε κάτι, ο Όσμαν λέει συμφώνησε με την ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, ο Όσμαν τώρα είναι το παίχτης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και σε
0: άμεση. Μα δεν είναι ελεύθερος όμως ο Όσμαν.
1: Όχι, αλλά άμα έχουν καταλάβει ότι δεν υπολογίζονται, δεν ξέρω. Ναι. Αν τους έχουν δώσει το OK. Ξημερώματα. Βεβαίως σήμερα δεν έχει δοθεί συνέχεια. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι στα δικά μας site, ας πούμε, να προχωράει πάνω σε αυτό. Να έχει προκύψει κάτι παραπάνω. Αλλά σε συνδυασμό με τον Μπόγκα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί.
0: Να φύγει
1: ένας,
0: να έρθει ο άλλος.
1: Ναι. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός μέσω του ιδιοκτήτη του ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ.
0: Για 3 χρόνια.
1: Ναι, δεν παίζει ακόμα. Το λέω, μην μπερδευτείτε με Ρονάλντο και Μέση κλπ. Προπονητής είναι. Θα τον έχει στο επιτελείο του ο Μπράντοβιτς, ο οποίος θεωρητικά έχει βάλει σε τροχιά και το Διαμαντίδη να πάρει ένα πόστο στους πράσινους. Να το βλέπεις. Mm-hmm. Συμφωνία Όσμαν με ΕΦΕΣ, με βάση Τούρκο δημοσιογράφο. Ξαναλέω, είναι καλός ο συγκεκριμένος. Είναι ο Σερκάν Μωρόβα, ο οποίος δεν το διαπραγματεύεται. Τα βρήκανε, λέει. Άρα λοιπόν το να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για τον Μπόγκα θα μπορούσε να δώσει μια τέτοιου τύπου εξέλιξη. Θες να πάρουμε
0: τον Αντρέα
1: να μας τα πει καλύτερα. Άντε λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε τον Αντρέα.

0: Χανιάς, ζήτησες Χανιά εγώ.
1: Ό,τι θέλουμε έχουμε, Ανδρέας Χανιάς.
0: Για μπάσκετ να μας μιλήσει και να μας λύσει αυτές τις απορίες, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός είναι όχι στην κορύφωση του σχεδιασμού του, αλλά μάλλον σε αποκαλύψεις.
1: Διονύση λέω. Ο Διονύση πριν από λίγο, Ανδρέα, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
2: Καλησπέρα.
0: Πες μια καλή κουβέντα στον άνθρωπο, πες του καλησπέρα, τον έπληξες.
1: Αλλάζουμε λέει τον Όσμαν με τον Μπονκά.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι, έγραψαν οι Τούρκοι.
0: Ότι συμφώνησε με την ΕΦΕΣ,
1: ναι.
0: Και σήμερα γράφουν οι Σέρβοι ότι ο Μπόγκα επιλέγει άμεσα την επόμενη ομάδα.
1: Περίμενα, θα μιλήσει ο δικός.
2: Ναι, νομίζω δεν συνδέονται τα ζητήματα. Να πούμε τι έχει γίνει. Πριν από λίγο η Παρτιζάν επίσημα ανακοίνωσε ότι ο Ίσακ Μπόγκα, ο 26χρονος Γερμανός φόρβορντ, κατέβαλε στην. Μάλλον η Παρτιζάν πήρε στα ταμεία της το ποσό των 700.000 ευρώ.
0: Το buyout δηλαδή. Κάποιος πλήρωσε το buyout με λίγα λόγια.
2: Η ρήτρα με την οποία απελευθερώνεται ο παίκτης από το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν και μπορεί να επιλέξει όποια ομάδα θέλει στην Ευρωλίγκα.
1: Ποιος θα έδωσε, ρε φίλε, τα λεφτά?
0: Είναι από ελληνική τράπεζα ή από ισπανική?
2: Επικρατεί μυστήριο ποιος έχει δώσει τα χρήματα.
1: Εσύ, Διονύση, έστειλες τίποτα κανένα έμβαση?
0: Πόσα είπες, 700.000?
2: 700.000.
0: Δεν είμαι εγώ.
2: Φαίνεται ότι το γραφείο που τον εκπροσωπεί έχει δώσει τα χρήματα. Και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πληστηριασμό που το σκοτωμό που γίνεται για την αποκτησή του.
0: Καλά, δεν τα έδωσε και από την τσέπη του, ρε φίλε.
2: Ναι, προφανώς θα βρεθούν.
0: Θα τα βρει τα λεφτά, δεν θα τα χάσουν.
2: Είναι προαπαιτούμενο για να γίνει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν το συζητάμε, αλλά Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και σχάτως και Φενέρμπαχτε έχουν μπει στην μάχη για τη διεκδίκηση του παίκτη από την Ευρωλίγκα.
1: Ολυμπιακός,
0: ε.
2: Και ο Ολυμπιακός φαίνεται να παρακολουθεί διακριτικά την υπόθεση.
0: Α, είναι πιο πίσω.
2: Έχει ακουστεί, αλλά δεν φαίνεται να είναι τόσο ενεργός τουλάχιστον στα δικά μας τα ραντάρ. Έτσι μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει κλείσει και να μην το
1: ξέρει. Ναι, όπως έκλεισε το Μοντέρο χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Σωστά.
2: Ναι, πράγματι. Πάντως αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για τον παίκτη και μένει να φανεί ο ίδιος ο παίκτης που θα επιλέξει το ρόλο, τον προπονητή, τους στόχους της ομάδας. Και φυσικά το οικονομικό και την οικονομική προσφορά που θα έχει στα χέρια του. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια διαδικασία. Μέχρι σήμερα έπρεπε ο παίκτης να καταβάλει τα χρήματα, έπρεπε να καταβληθούν τα χρήματα στην Παρτιζάν για να μην ενεργοποιηθεί η οψιόν που έχει η Παρτιζάν για να τον κρατήσει. Και συνεπώς ο παίκτης είναι ελεύθερος πλέον να συζητήσει με όποια ομάδα θέλει. Είναι ελεύθερος για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, θα μας πεις τώρα που θα πάει ή δεν το πηγαίνεις εδώ?
1: Κάνε μια εκτίμηση, ρε παιδί μου, μια εκτίμηση κάνε.
0: Ακούγεσαι σαν υποψήφιος βουλευτής.
2: Ακούγεται από την Ισπανία ότι η Real Madrid έχει κάνει μια προσφορά 7 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, τριετές πιστό συμβόλαιο. Και φυσικά έχει πληρώσει και τη ρήτρα. Η ρήτρα μάλλον έχει πληρωθεί από τον ατζέντη, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι φωτογραφικό του ποιος έχει πληρώσει την ρήτρα. Άρα λοιπόν από την Ισπανία ακούγεται ότι η Real Madrid είναι αυτή η οποία έχει προχωρήσει.
0: Δεν άλλο έχει πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός λόγω των πρώτων της Ανδρέα.
2: Άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Βαρσελόνα έχει προχωρήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον παίκτη. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς τον είχε παίκτη, τον έχει κάνει ουσιαστικά αυτό που είναι, θα λέγαμε, του έχει ανεβάσει, τον έχει ανεβάσει επίπεδο. Ο ατζέντης του Ζέλκο Μπράντοβιτς, όσο αυτό μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, είναι ο ίδιος ατζέντης, είναι το ίδιο γραφείο μάνατζερ.
0: Άρα κατάλαβες που βρήκε και τα λεφτά ο ατζέντης και τον πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Είδες, έτσι βγαίνουν οι φήμες. Έτσι βγαίνουν οι φήμες, ναι.
2: Η Φενέρμπαχτε καίγεται για να πάρει τριάρι, διότι ο Μπιμπέροβιτς φαίνεται ότι θα συνεχίσει.
0: Θα πάει στην NBA, λέγεται.
2: Έχει άρχεται πολύ μεγάλο πρόβλημα για να μπορέσει να βρει. Έχει βγει και ο Κόλσον που πήγε στην Μακάμπη. Χρειάζεται πάση θυσία να βρει ένα παίκτη στο 3-4 και συνεπώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τον παίκτη. Θα περιμένουμε να δούμε πού θα καθίσει η Μπίλια.
0: Ναι, τώρα επειδή σε έχουμε στριμώξει τη γωνία, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Μπόγκα, έχει πάρει το Φαλ, Σωστά.
1: Το Μπόγκ, αφού δεν το παραδέχεται.
0: Το Μπόγκ, λέω. Τον Μπαντιό. Είδε, είναι και τα ονόματα ίδια. Έχει πάρει τον Μπαντιό, έχει πάρει τον Φαλ.
2: Έχει πάρει τον Φαλ ακριβώς. Και περιμένει να δει ποιες θα κάνει άλλες τρεις μεταγραφές.
0: Είναι ο Μάικ Τζέιμς στους υποψήφιους, όντως.
2: Είναι στους υποψήφιους. Έχει προταθεί, ωστόσο. Θα περιμένουμε να δούμε. Είναι κάτι το οποίο ο Ζέλικο Μπράντερ θα αποφασίσει, θα το αφήσει πίσω για να δει τι μπορεί να δώσει η αγορά. Μέχρι στιγμής δεν δίνει κάτι η αγορά, κάτι το οποίο να τον ικανοποιεί άμεσα. Θέλει να κλείσει το θέμα του Μπόγκα, τον οποίο έχει θέσει ως άμεσο στόχο ο Παναθηναϊκός, και του Σέντερ Μεσούτ, ο Τρέι Λάιλς, τον οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει στο NBA. Και οι πράσινοι ψάχνουν ουσιαστικά μέχρι την αρχή τις επόμενες λύσεις που έχουν για να μπορέσουν να βρουν έναν παίκτη που να τους να ταιριάζει στις τα κουτάκια που έχει βάλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον παίκτη που θέλει να είναι να συγκυρώσει τη γραμμή των ψηλών με τον Λεσόρ και τον Φαλ.
0: Θα την πληρώσει η Βαλένθια, εγώ λέω πάλι. Εκεί είναι όλοι οι Ευρώπη με τη Βαλένθια κάτι παίρνουν φέτος.
1: Τα πάντα.
0: Πώς το λένε αυτό το καλό σου τέρ που έχουν το Σέντερ με το παράξενο όνομα.
2: Ο Σέντερ, ποιος?
0: Ο Κοστέλο, όπως λέγεται. Ναι.
1: Τι παράξενο.
0: Κοίτα με την πληρώσει. Όχι, γιατί μου θυμίζει τον Έλβις Κοστέλο. Κατάλαβες αυτό. Από εκεί θα την πληρώσουν. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει
1: προχωρήσει τίποτα άλλο εκτός από
0: Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός τα έκανε γρήγορα. Αυτό που ήθελε το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Με τον Παπα-Νικολάου κυκλοφόρησε μια φήμη, Αντρέα, ότι δίνει 2 εκατομμύρια ο Άρης.
1: Το είπε ο ίδιος ο παίκτης.
0: Όχι, δεν το είπε ο παίκτης. Για χρήματα. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από την πλευρά του Άρη για τον Παπα-Νικολάου. Στην περίπτωση, εφόσον δεν ήταν βρει με τον Ολυμπιακό, πρώτα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Κάτι το οποίο έχει θέσει άμεσα και ξεκάθαρα και κοστά ο ίδιος ο παίκτης σε οποιονδήποτε τον έχει πλησιάσει.
0: Μπορεί και να μην τα βρει, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ο Παπα-Νικολάου τώρα είναι σημαία για τον Ολυμπιακό.
2: Πάντα γίνεται μια διαπραγμάτευση. Okay. Ο παίκτης θέλει φυσικά να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι να βρεθούν και να βρεθεί και στο οικονομικό.
1: Και πόσο παίρνει ο Παπα-Νικολάου μπροστά στα 2 που του δίνει ο Άρης?
0: Τώρα πια είναι το τελευταίο του συμβόλαιο μου. Είναι τιμή ένεση. Πόσο είναι ο Παπα-Νικολάου?
2: Θυμίζουμε την προηγούμενη φορά υπήρξε μια έντονη διαπραγμάτευση όπου η πρώτη προσφορά ήταν γύρω στις 500.000 ευρώ, την είχε αρνηθεί ο παίκτης, μετά έγινε γύρω στις 700.000 ευρώ υπήρξε βελτιωμένη προσφορά. Τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η διαπραγμάτευση. Πάντα επιμένουμε ότι ο Άρης θα είναι στο τραπέζι εφόσον ο παίκτης μείνει ελεύθερος και δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό.
0: Αντίστοιχα κυκλοφόρησε ένα τέτοιο σενάριο για τον Τελειόπουλο και τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δίνει πάρα πολλά λεφτά.
2: Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Παναθηναϊκό ως buyout για τον παίκτη.
1: 1,5 buyout
0: που ήταν ο αρχηγός του Άρη,
1: Ναι. Πολλά λεφτά, αρέσει. Πολλά λεφτά.
2: Χρήματα πραγματικά. Και γύρω στις 900.000 ευρώ το χρόνο συμβόλαιο στον παίκτη. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποσταθμίσει ακόμα εάν τον παραχωρεί. Μάλλον θα τον κρατήσει, διότι υπάρχει το ζήτημα με τα ελληνικά διαβατήρια. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτ θέλει να έχει παίκτες που να. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτ έχει ζητήσει 15 παίκτες που να παίζουν.
0: Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτ θα κάνει αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας σχημάτισε μια τάση η οποία είναι πολύ πετυχημένη και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές οι μεγάλοι αυτό θα ακολουθήσουν φέτος. Θα φτιάξουν πολύ μεγάλα ρόστερ.
1: Ναι.
0: Έχουν 80 μάτς το χρόνο. Σου λέει δεν με πειράζει. Ας έχω όσους
1: θέλω. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Αν είσαι Τελειόπουλος είναι πρόβλημα. Γιατί λες, έχω τον Αν.
1: Ναι.
0: Έχω τον Σλούκα. Να μου έρθει κανένα Τζέιμς. Mm. Να παίξω πώς, ας πούμε. Ο Τελειόπουλος ήταν πάρα πολύ καλό στην
1: Ελλάδα. Ήταν, αλλά από την.
2: Πάρα πολλά τα παιχνίδια.
1: Ναι, φίλε. Αλλά
2: οι τραυματισμοί, τα φορμαρίσματα και χρειάζονται πάρα πολύ ενεργοί παίκτες. Όχι παίκτες που απλώς να συμπληρώνουν.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Αν φύγει και ο Παπα-Νικολάου, φεύγει και ο Λαριτζάκης, τι Έλληνες θα έχει ο Ολυμπιακός?
0: Κάτσε, περίμενε. Ο Ολυμπιακός έχει να διαπραγματευτεί το World Cup.
1: Ναι, ποιος Έλληνες θα έχει?
0: Νομίζω ότι ο Ανδρέας το λέει καιρό και εμπλικιώνεται ότι η πιο δύσκολη ιστορία του καλοκαιριού θα είναι ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ ζητάει πάρα πολλά χρήματα. Έχει ένα συνένα Ολυμπιακός. Αλλά παίκτης ο οποίος δεν θέλει να είναι εκεί, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι μετά τα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι ακολουθούν αυτές οι δύο διαπραγματεύσεις, έτσι δεν είναι, Ανδρέα, με τον Γόκαμπ και τον Ντόρσεϊ?
2: Ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαιο με τον Ντόρσεϊ. Δεν κινδυνεύει να τον χάσει.
1: Φέτος.
2: Ωστόσο, ακριβώς από τον Ιανουάριο και μετά, εάν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, ο Ντόρση μπορεί να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα ως ελεύθερος παίκτης, χωρίς να ρωτήσει τον Ολυμπιακό. Φυσικά ο Ολυμπιακός, πολύ σοβαρά, σε ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό σωματείο, ασφαλώς θα θέλει να κλείσει το θέμα από τώρα και να βρει την χρυσή τομή με τον παίκτη, να τον έχει για να αφήνει παίκτη σαν τον Ντόρση.
0: Έλληνες, παιδιά, Έλληνες, με μπαμπούλες απέναντι.
1: Λέει να πάει στον Λάο, φεύγει ο Λαρατζάκη, ποιο θα μείνει.
2: Συμβαίνει και με το Γόκαπ. Έλληνες και αυτό.
0: Γράφουν ότι η Χάποελ δίνει τρελά λεφτά στο Γόκαπ. Ότι του έχει τάξει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και έχει ο Γόκαπ που είναι πολύ ήσυχο τύπο τώρα, μπήκε και βιβλιάναγε. Έχει κάνει μια δηλωσούλα γωνίες. Του στείλω που με αγαπάνε και που με σέβονται και αυτά. Είναι πολλά τα λεφτά, η αλήθεια είναι.
1: Πάντως, Αντρέα, δεν υπάρχει άλλος Έλληνας παίκτης να μπει στο ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας για την ώρα. Τα παιδιά που παίζουν στα κολέγια δεν φαίνεται για τεθειμένα να αφήσουν.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Εργά το απόγευμα στην Αττική αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τη συνέχεια ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε που είναι Σάββατο 4 Ιουλίου στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984, είναι εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται. Νίκος Κουτούγερας, ο Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα εδώ στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: And I tell you, wouldn't it be good? Wouldn't it be good if... Yeah. Let's have Eric on as well. Thank you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο.
7: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
6: Μάκης Τσέλιος,
7: Βερσάτσε,
6: Γκυλαρός,
7: Ασλάνης,
6: Φρεντ Πέρι,
7: Τζιμς Τζίος,
6: Λί και Ράγκλερ.
7: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
6: Μπρούνο
7: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
6: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
7: Μπρούνο.
8: Ειδικά Χαράβη στην Κέρκυρα, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό του σημείου από τα ντρόνς της πολιτικής προστασίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και από αέρα σε ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στο χωριό Έμπονα και Άγιος Ισίδωρας. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Απορρίπτουν οι Ρώσοι φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Ο κύριος Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της εθνικής ασφάλειας, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστα Τσουκαλάς, και τονίζει ότι είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Την παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειποντανότα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Ιρανικές αρχές αναμένουν ότι 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι θα πάρουν μέρος μόνο στην Τεχεράνη στις επικίδιες τελετές. Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπείων κατά του έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φωνικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στη μελέτη. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν. Απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός, γενικά αίθριος για αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μπουφόρ. Θερμοκρασία επί 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
9: Στους 98 και 3.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Αθήνα 984.

0: πιάσει το κόλπο. Το νιώθω καλά, δεν αντέχει. Κι αυτό το τραγούδι που μόνο
1: το... Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
2: Radio Rumeli News

ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News, number 1.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
4: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

Γιώργος Κακοσέος, παρακαλώ, ένα καλό χειροκρότημα. Δώστε μου λίγο ρυθμό, δώστε μου λίγο ρυθμό.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Είμαι η Αφέρη και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων. Μάλιστα, λίγο μετά τις 6, έσταλε μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη δασική πυρκαγιά στο Λειψίδριο Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. 15 οχήματα νεοποαέρος επιχειρούν περιοδικά, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, μηχανήματα έργου επιχειρούν για τη δημιουργία ζώνης ανάσχεσης της πυρκαγιάς. Οριοθετήθηκε άμεσα πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή κοντά στους νέους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 και αύριο σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνικής νοημοσύνης οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θανουντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, με τον εκπρόσωπο του Πασόκ Κώστα Τσουκαλά να χαρακτηρίσει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της εθνικής ασφάλειας και να καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα ανακοίνωσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά χιλιάδες φτάνουν οι προσκυνητές στην Τεχεράνη για το προσκύνημα της ορού του εκλειπώντανότατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ρωσικός στρατός διαμήνυσε ότι θα απαντήσει δυναμικά στις μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας και έπληξαν πολλές πόλεις, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, αφήνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος, απέναντι στη Μαρί Λεπέν, το Ζορντάν Μπαρντελά, δύο ακροδεξιούς αντιευρωπαϊστές ηγέτες. Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε φυξάκια κοκαίνη και ταμίνι κάναβη και παραστησιογόνα μανιτάρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λαθροδιακίνηση. Επίσης, στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κηφισιά Αμελία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κηφισιάς. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Αυτή την ώρα ξεκίνησε ο αγώνας Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια. Αφροντίδη Παπακαλού και στον αέρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 90.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
0: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Η διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων. Επικίνδυνη κρίθηκε η πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, που ξέσπασε πολύ κοντά σε σπίτια, στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη, κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς Καλλικράτεια. Δύσκολες εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων ήταν οι φωτιές στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης και στην Κριστόνη του Κιλκής. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 και αύριο σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ τους και η Αττική, προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θανουντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και τους απάντησαν. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, στο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της εθνικής ασφάλειας και να καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει για να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος συντάσσεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, να αφήνει πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους απέναντι στη Μαρί Λεπέν. Κατέρευσε τμήμα μεσοτυχίας σε υποκατασκευή πολυκατοικία επί της οδού Παπανδρέου 8 στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας άνδρας που βρισκόταν στην αυλή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Παπανδρέου από το ύψος της οδού Σαπφού. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία, η οποία διέπρατε κλοπές σε κοσματοπολία της Αττικής, με τη συνολική λία να εκτιμάται σε περισσότερα από 370.000 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα από 21 σε 45 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος στα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης κατοίκου Κηφισιάς, συνελήφθη 22χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Καναδάς Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο, τα μεσάνυχτα Παραγουάη Γαλλία. Και ο Κεράος, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
5: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
6: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
4: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή. Και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Η Τσίκλες Ταξιδίου».
7: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και Ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
9: Αθήνα 984.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Νιούν. Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
4: Nueva información llegó a Cuba, a La Habana. Ana, dice que Sanamana.

0: καλά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
8: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι. Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
12: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
1: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
13: Ναι, καρδιά μου.
0: Τι είναι αγάπη?

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Εγώ η Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τη συνέχεια Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Tonight on Nightcrawlers Friday. Εννέα το 4 on Eclipse. Dance soundtrack. Έω τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack mix.

Joel Corey, The Parade. Άγγλος DJ, παραγωγός και τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστός με αρκετά μεγάλες επιτυχίες. Εδώ το remix του Parade 2022.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Bad Girls της Donna Summer, ήταν το δημοφιλέστερο και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα ever διπλά dance album όλων των εποχών. Εδώ το ακούμε σε ένα φρέσκο remix, Bad Girls Donna Summer. 9.84 ο Nick Libre στα μεσάνυχτα, dance soundtrack από το χθες και το σήμερα. Πολύ αγαπημένα τραγούδια, χορευτικές επιτυχίες, αγαπημένες και σε φρεσκότερες εκδόσεις όπως αυτό.

Medusa. Λούκα Ντε Γκρεγόριο, Ματία Βιτάλε και Σιμόνε Τζιάνι, το τρίο των Medusa, με τα φωνητικά, τα υπέροχα φωνητικά της Becky Hill. When I lose control.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Νησίδας Δεσποτικού νοτιοδυτικά της Αντιπάρου. Στο σημείο έσπευσε ένα πλωτό του λιμενικού και δύο δυτικά σκάφη. Νωρίτερα θαλαμιγός με 14 επιβαίνοντες προσάραξε βόρεια ανατολικά της Αίγινας και οι 14 μεταφέρθηκαν στη στεριά από παραπλέον δυτικό σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027, αφήνει η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Ενδέχεται να παραιτηθεί από τη θέση της λίγους μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο για να θέσει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος. Κατέρευσε τμήμα μεσοτυχίας σε υποκατασκευή πολυκατοικία επί της οδού Παπανδρέου 8 στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ένας άνδρας που βρισκόταν στην αυλή του. Με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης κατοίκου Κηφισιάς, συνελήφθη 22χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και ξεκολούθηση. Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού, ο οποίος διακινούσε φυξάκια, κοκαίνης, κεταμίνη, κάναβη και παραισθησιογόνα μανιτάρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Σε βάρος του, όπως αποκαλύφθηκε, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές για λάθρο διακίνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16, Καναδάς Μαρόκο 0-3. Σε μία ώρα Παραγουάη Γαλλία. Αύριο στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

κατάγεται από το Liverpool. Παίζει τέκνο. Ο Μασάνο είναι παραγωγός και DJ. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία.

Tell Me Why, Super Mode. Steve Angelo, Mellotron, Super Mode.

Μπαγκογιάννης, Ελληνοσουηδός DJ, μουσικός παραγωγός, σούπερ επιτυχημένος, μεγάλη επιτυχία, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Tell Me Why, βασισμένο, όπως είπα, ή θα σας πω, το σκεπτόμουν, βασισμένο στο Why, τραγουδισμένο από τους Bronski Beat και τον Jimmy Somerville βεβαίως.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Γκάτζο. Τελευταίο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack Mix έως τα μεσάνυχτα.

κομμάτια αυτό τον Afro Medusa. Afro Medusa, ένα βρετανικό χορευτικό τρίο. Ισαμπέλ Φρουκτουόζο, ο Νίκ Μπένετ και ο Πατρίκ Κόουλ. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το πιο δημοφιλές dance ever για το συγκρότημα, για το τρίο.

Your Love, πολύ αγαπημένο. ATB, Topic και A7S. ATB, γερμανός DJ. Ο Alexander Michael Tidebringer Stonberg είναι ο A7S. Το καλλιτεχνικό του όνομα, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και ο A7S, ο DJ, επίσης το Bias Topic.

0: Και ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: me pongas.
1: Μαζί αυτοί οι δύο καήκαμε. Ωχ, Παναγία μου.

0: σωτήρας, 95% Γιάννης Αντόπουλος. Ελάτε μέσα, παιδιά, ελάτε μέσα. Να πω ότι ο Γιάννης, εκτός από το ρεκόρ στην πρώτη φάση του παιχνιδιού με 98%,
1: κρατάει από αυτή τη στιγμή και το ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ματιές γεμάτες. Έλα κολλείο και ρωτάς μια αμαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι κι εσύ. Ματιές γεμάτες με αναμνήσεις και υποσχέσεις πως θα γίνεις. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου.

0: Χαρούμενο News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

να δεις τι κρίμα στα δάκρυα της έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε στα στήθια μέσα.

0: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Μια ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Bravo, Ilia, bravo. Πισκαδουράκη, ξανά ευχαριστούμε το χορευτικό όμιλο Τρικάλων. Έλα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, ναι, ήταν η Νέλη Γκίνη και το παλέτο της, ναι. Μεγάλη στιγμή. Μια και λέτε ολέθρια επιτυχία, μην ξεχαστούμε, παιδιά. Το ξύπνο Βασίλη θα περιοδεύσει Κύπρο, Αυστραλία, το ίμιση κατά το ίμιση, σε όλη την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική, Καναδά.
2: Καλά, σιγά, σιγά, σιγά. Προς το παρόν, πάλι.
3: Στο θολωμένο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διάθεση.
0: Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: κοντά, κοντά! Θέλει ο πρόεδρος το άκου πως λέει ο Μπαγκλαμάς. Παίξτε το, ρε.
1: Μας άρεσε. Καλέ, τώρα εσύ το έχεις παίξει, ρε, κάθαρμα.
2: Λοιπόν, δώστε να πάμε μαζί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.